όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Energy.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας με κορύφωση αύριο. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Από τους 17 συλληφθέντες οι 3 προφυλακίστηκαν. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία επικρατώντας με ανατροπή με 4-1 του Βελγίου. Ακόμη στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Για τη δεύτερη κατηγορία σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Είναι σήμερα μια δροσερή ημέρα. 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Σίζα, σήμερα έφυγε η Μέρη Χρονοπούλη το 2023, γι' αυτό και ακούμε το συγκεκριμένο. Αν και σήμερα 6 Οκτωβρίου, Γιώργο, νομίζω θα τέριαζε καλύτερα στο αγοριό απέναντι, πείτε του πώς το θέλω. Νομίζω κάπως έτσι θα είναι η αντιμετώπιση του Ρούμπιο από την
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο πράγμα από το οποίο μας ενδιαφέρει, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι ότι ετοιμαστείτε για ταλαιπωρία στο κέντρο. Δηλαδή, νομίζω από σήμερα το απόγευμα, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά.
1: Θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσατε και από την Ελευθερία Τζανακούλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Προτείνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και νομίζω ότι μόνο τα σταθερή στροχιά θα βολέψουν, γιατί η λεωφορεία και οτιδήποτε είναι στους δρόμους, και αυτό δύσκολο θα είναι να γίνουν τα δρομολόγια τους. Θα έχει κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Αττική Οδό για την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα. Προφανώς θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας. Θα είναι δύσκολη κίνηση με το γιοταχή.
1: Στο κέντρο πάντως θα είναι Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλα, Ακμάνος, Ίωνος Τραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Έχει και άλλα μέτρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ας είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό το υπόλοιπο είναι η ατζέντα, βεβαίως. Οι προσδοκίες που έχει η Αθήνα. Το γεγονός ότι παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Άγκυρα, όσα γίνονται εδώ πέρα. Γιατί εκτιμάται την αφορά. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο τουρκικός τύπος. Ότι έρχεται, λέει, ο Ρούμπιο εδώ για να καθυστερήσει κι άλλο την υπόθεση των F-35. Βεβαίως, η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο να μην έρθουν τα F-35 ποτέ. Στην τουρκική επικράτεια. Το ένα είναι αυτό και το άλλο περιμένουν να δουν τι θα δηλώσει για το καλώδιο, την υπόθεση του καλωδίου. Δύο φλέγοντα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Σωστά.
1: Μάλιστα, κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλέφωνο.
0: Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούδιο papakirialfm.gr, στούδιο papakirialfm.gr. Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με καλημέρες εδώ, ο ερωτήματα, καλημέρες, παρεμβάσεις. Είτε στο στούντιο papakirialfm.gr είτε μέσω της Ειρήνης Κούρτης στο 211-200-8200. Η κυρία Γασιάνη Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.

0: Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, κύριε Κασιάνη, να ξεδιπλώνουμε τα θέματα.
1: Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε. Είχαμε γενέθλια χθες.
0: Μάλιστα.
1: Γιόμισε, σου λέει τον Γκάζι.
0: 52 χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία γενέθλια, ναι. Είδαμε ξανά τον Πυρσό, είδαμε τον Πρωθυπουργό, είδαμε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν είδαμε κανέναν πρώην πρόεδρο. Πολύ καλά πήγε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμαλής κάπου ήταν, λέει, στη Ξάνθη. Ο κ. Μαϊμαράκης είχε ενδυλημμένες υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, και τον κ. Σαμαρά τον περιμέναμε ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά Νέα Δημοκρατία, γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, χωρίς πρώην προέδρους, μόνο με τον νυν πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως λες. Εμφατικά σημειώνεται η απουσία των τριών πρώην προέδρων. Από την άλλη, βεβαίως, ένας εορτασμός για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 52 χρόνια, ένα κόμμα με ρίζες, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται πάνω από μισό αιώνα και διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα την κοινοβουλευτική ιστορία στη χώρα μας. Έχει φανατικούς υπέρμαχους, φανατικούς οι οποίοι είναι αντίπαλοι, έχει και κάποιους οι οποίοι είναι μετριοπαθείς. Έρχονται, φεύγουν, όπως σημαίνει δηλαδή με τα περισσότερα κόμματα της Ελλάδας, τα
1: πάντως,
0: μεγάλα.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού χθες και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ότι χαρακτήρισε βασικά τη Νέα Δημοκρατία ένα σκάφος που κρατάει γερά την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί και κρατάει έτσι γερά, έχει γερό σκαρί. Και γενικότερα ήταν προεκλογική η ομιλία του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες στον Γκάζι.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Η μόνη παράταξη που εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ βεβαίως γίνεται η συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό ρυθμό, σε προεκλογικό χρώμα για την... έγινε αυτή, πώς το λένε, η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με συζήτηση γύρω από την ενεργειακή κρίση, με συζήτηση για τις προτάσεις οι οποίες έχουν από την αντιπολίτευση, για το πώς θα γίνει λίγο πιο πώς θα έρθει ρεαλισμός στο να μπορείς να διεκπεριώνεις την καθημερινότητα. Και η μεγάλη συζήτηση που αναπτύσσεται πλέον ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που για μένα μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα έρχονται πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα ερμηνεύουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Δηλαδή, εξηγούμε ευθύς αμέσως. Μεγάλη κουβέντα κάναμε και χθες το συζητήσαμε για την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην von der Leyen, mm-hmm. την επικεφαλής της Κομισιόν. Έκανε και πλάκα κιόλας ο κ. Ανδρουλάκης, ασκώντας αντιπολίτευση στο Πασόκ, δηλαδή, κάνοντας λόγο για γαλάζια γράμματα. Έτσι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση της von der Leyen ήταν ότι, κοιτάξτε, έχουμε εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο, τη ζητούσε ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα τα οποία έρχονται εκτός υπολογισμού μέσω του ΦΠΑ να επιστραφούν στους λογαριασμούς ενέργειας για να μας ανακούφισουν όλους. Λοιπόν, και η απάντηση της Κομισιόν ήταν: ναι, αλλά ξέρετε, έχετε εξαντλήσει. Έχουμε εξαντλήσει, ως Ευρώπη δηλαδή, το δημοσιονομικό χώρο. Και εγώ αναρωτιέμαι με την απάντηση αυτή, γιατί γίνεται ωραία συζήτηση. Και τη συζήτηση αυτή την κάναμε πάρα πολύ ωραία και με πολύ μεγάλο κέφι και το Σεπτέμβριο που είχαμε γυρίσει περισσότερο από τις διακοπές. Όσοι πήγαμε διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Μια συζήτηση προεκλογικού χαρακτήρα του τύπου: θα δώσουμε 13ο μισθό. Λένε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε ΦΠΑ. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε εντελώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το είπε ο κ. Πέτσας, που είναι βουλευτής συμπολίτευσης αυτό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γενναία περικοπή πρότεινε του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εγώ αναρωτιέμαι, τώρα που έχουν σφίξει τα γάλατα, για να το πω λαϊκά, τώρα που φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο της τέλειας καταιγίδας, ενεργειακά εννοώ, Και βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε η γραφικότητα που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα του, πώς το λένε, του, του Επιτρόπου της Ενέργειας, ο οποίος μας είπε κάντε
1: οικονομία.
0: Κάντε οικονομία, μην ξοδεύετε, μην καταναλώνετε ρεύμα. Σβήστε τα φώτα, έλεγε αυτός. Εμείς θα πηγαίναμε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι ένας από αυτούς που τα προτείνει, ένα κόμμα από, αυτό, από αυτά που προτείνουν 13ο μισθό, προτείνουν τη δαπάνη για τα 500 άρια, τα οποία είναι χρήσιμα, δεν το συζητάμε. 500 ευρώ για κάθε φοιτητή, κάθε μήνα. Πολύ χρήσιμο. Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Αυτά εμείς θα τα εφαρμόζαμε τώρα, όταν οι Ευρωπαίοι μας λένε για χρήματα που ήδη έχουμε πληρώσει ως φορολογούμενοι μέσω του ΦΠΑ, τα οποία δεν είναι προϋπολογισμένα. Και λέει η κυβέρνηση, παιδιά, αυτά είναι εκτός υπολογισμών.
1: Είναι παραπανίσα.
0: Είναι παρα... Μπράβο. Μπορώ να τα επιστρέψω στους καταναλωτές και λένε, α, δεν έχετε, δεν έχουμε περιθώριο δημοσιονομικό. Άρα εμείς αυτά που συζητάμε εδώ μεταξύ μας, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα ακούν οι φίλοι μας οι ακροατές, αυτά πώς θα τα εφαρμόζαμε? Πώς θα τα εφαρμόζαμε? Γιατί εγώ διαβάζω για τον Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος προκήρυξε εκλογές, ότι πήγε με μια λογική ισπανική και είπε θα πάρω μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ΦΠΑ. Και τους κάγανε, λέει, οι επιστολές από την Κομισιόν, η μία πίσω από την άλλη. Να οι επιστολές, να τα mail, να τα τηλεφωνήματα, να οι βιντεοκλήσεις, να τα καμπαναριά. Το πήρε το μέτρο πίσω. Επομένως, ο διάλογος που γίνεται εδώ στην Ελλάδα γίνεται γιατί? Γιατί γίνεται αυτός ο διάλογος? Γίνεται μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει η άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί μας, δηλαδή, οι οποίοι έχουν χρήσει υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσεις αυτές τις πολιτικές. Πώς θα το κάνεις, μονομερός? Κάνεις μονομερός και μετά θα κάνεις αυτό που κάνει ο Σάντσεθ. Θα πεις, ακυρώνω το μέτρο αυτό, παίρνω πίσω την περικοπή του φόρου. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή οι λεξούλες να αποκτούν νόημα. Βγαίνει ο ένας πρόεδρος και λέει ψίχουλα. Βγαίνει ο άλλος, λέει φιλοδόρημα. Μάλιστα. Ψίχουλα και φιλοδόρημα. Πολύ ωραία. Εσείς τι θα δώσετε είναι κοστολογημένο. Το έχετε συζητήσει με την Ευρώπη? Μοιάζει μερικές φορές αυτό το προεκλογικό κλίμα και αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση να έρχεται από τα βάθη του παρελθόντος. Λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90. Δεν είμαστε όμως εκεί. Είμαστε το 2026. Ένα και ένα κάνουν δύο. Προαναγγέλεις κάτι, το περιγράφεις και θα σου έρθει το μπιλετάκι. Θα σου έρθει το mail, θα σου έρθει το τηλεφώνημα της Βρυξέλλες. Και τα ξέρουν αυτά. Δεν τα γνωρούν. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να έχει ένα νόημα, αρέσει Κασιανέ?
1: Σίγουρα πρέπει να έχει ένα νόημα συζήτηση, αλλά εφόσον βλέπει ο Πρωθυπουργός ότι με τις επιστολές δεν κερδίζει κάτι, ενώ δεν...
0: κερδίζει.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ότι η Φόντερ Λάιεν δεν κάνει πίσω στη θέση της.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης πώς έκανε πίσω?
1: Δεν έχει στείλει τις επιστολές και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει πίσω.
0: Μήπως
1: πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, να γίνει, να γίνει κάτι άλλο.
0: Ξεκίνησε η κουβέντα, θα μου πεις, ξεκίνησε αργά. Σύμφωνοι. Γιατί δεν πήρανε πρωτοβουλία οι Ευρωπαίοι. Πολύ ωραία. Αλλά σου θυμίζω ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Από μια επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκης. Για το safe πάλι που λέγανε πώς θα κρατηθεί η Τουρκία απ' έξω, που όλοι κάζαμε και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς που λέγαμε, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Ευρώπη να αφήσει την Τουρκία έξω από την στρατιωτική της την αμυντική της αρχιτεκτονική, διότι η Τουρκία είναι ο ογκωδέστατος στρατός. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει παραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και πουλάει κιόλας. Άρα δεν θα μείνει. Έμεινε απ' έξω όμως. Θέλω να πω ότι ξεκινάει κάπως η κουβέντα. Ξεκινάει η συζήτηση.
1: Κάθε θέμα όμως έχει και τις δικές του απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ότι είχε το safe ή οτιδήποτε άλλο. Και μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών νοικοκυριών.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάμε για την Τουρκία που θα μπει στο safe. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Όχι ότι είναι μειωμένης αξίας να μπει η Τουρκία στο safe, αλλά είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα από τα νοικοκυριά μέσα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, υπήρξε μια κόντρα χθες. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για φιλοδορήματα, ότι είναι αυτά που δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες. Τους τα παίρνει από τη μία και τους τα βάζει από την άλλη, δηλαδή. Και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτά ήταν πρακτικές της δικής του κυβερνητικής θητείας, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα. Πάμε να τους ακούσουμε.
3: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου εξ πόστε που λένε αργότερα, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
4: Ο κύριος Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς τελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα 10 που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περίοδου. Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή.
1: Ναι. Τώρα τι να πεις.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, επειδή συζητάει και αναφέρει τον προεκλογικό χρόνο, και σωστά ο κ. Αλέξης Τσίπρας, πολύ καλά κάνει. Αλλά θυμάμαι και εγώ το 2019, σε προεκλογικό χρόνο τον Ιούνιο, δεν είχαν δοθεί. Δεν είχε δοθεί τότε το επωνομαζόμενο, ήταν 13η σύνταξη, το χριστουγεννιάτικο επίδομα, ήταν Ιούνιος βέβαια, έτσι.
1: Α, δόθηκε χριστουγεννιάτικο
0: τον Ιούνιο. Και μετά από λίγες εβδομάδες είχαμε εκλογές. Θέλω να πω, καλά κάνεις και τα λες αυτά. Και αυτά δεν πρέπει να τα κάνουν οι κυβερνήσεις προφανώς, σε προεκλογικό χρόνο να δίνουν βοηθήματα. Αλλά μην το έχεις κάνει και εσύ όμως, σε βαρένεις την πλάτη σου. Αν εσύ δεν το έχεις κάνει ως πρωθυπουργός, πιάσ' τους και κάτω κομμάτια. Αλλά μην πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί το έχεις κάνει και εσύ. Και ενδεχομένως να το έχεις κάνει και λίγο πιο έντονα, σε επίπεδο διατύπωση.
1: Κοίτα, οι εκλογές θεωρητικά είναι σε κανένα εξάμηνο από τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνουν και αύριο. Και δεν βλέπω και κάποια μεγάλη παροχή, να σου πω την αλήθεια, για να πω ότι προσπαθεί να εξαγοράσει η κυβέρνηση τις ψήφους. Αντίθετα, αυτό που συζητάμε και συζητάνε καθημερινά όλοι είναι το πώς δεν φτάνουν τα μέτρα που δόθηκαν. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες ότι αυτά που δίνει η κυβέρνηση δεν φτάνουν και ότι είναι ψίχουλα. Τα πεπίνατς.
0: Peanuts.
1: Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τα είπε peanuts. Να είναι ψίχουλα. Και την άλλη να λες ότι πάει να δωροδοκίσει τους.
0: Και τα δύο επίσης αυτά μαζί δεν γίνονται. Εκτός και αν θεωρήσουν ότι δωροδοκείς με peanuts. Ναι, και αυτός.
1: Μια κοινή λογική σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει.
0: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ τώρα. Θέλω να σου πω το εξής, γιατί μια χαρά την κάνουμε την κουβέντα εμείς εδώ πέρα και συζητάμε. Ναι. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο όμως είναι σε ρευστότητα πάρα πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμείς να οργανωθούμε, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μελλοντικά για ένα ενδεχόμενο πολέμου. Ξανά πάλι, κοίτα, κυρίως έχει να κάνει με την ανησυχία που εκφράζουν οι χώρες οι οποίες γειτνιάζουν, συνορεύουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτός ο κίνδυνος υπαρκτός, υπάρχει και άλλος κίνδυνος υπαρκτός, στον οποίο εσείς κάνετε ότι δεν βλέπετε, δεν ακούτε, δεν αντιλαμβάνεστε. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ των περισσότερων ημών, λέμε εμείς ως Ελλάδα, αναφερόμαστε στους Τούρκους. Εμείς εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το αν θα δοθεί, που είναι πολύ σημαντικό όπως λες, αν θα δοθεί δηλαδή και με ποιο τρόπο θα δοθεί βοήθημα σε όλο τον κόσμο, πάνω στην Αγγλία, αν μπορεί να εξασφαλιστεί ένα περιθώριο για να υπάρξει μια, ή αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για να μπορείς να κινείσαι έτσι, να μπορείς να θερμανθείς και να κινείσαι με το αυτοκίνητό σου. Και γύρω γύρω βλέπεις μια αστάθεια η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτρέπει να ονειρεύεσαι ότι θα υπερβείς τα εμπόδια και θα φτάσεις σε ένα σημείο. Αυτό προτείνω να το συνυπολογίσουμε στη σκέψη μας, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να τα υπολογίζουμε όλα μαζί. Όλα μαζί. Ο κάθετος διάδρομος, για παράδειγμα. ήταν ένα όνειρο των Τούρκων αυτό, να θυμίσω. Πριν να έρθουν οι Αμερικανοί και να πούνε ότι κάθετος διάστημος πάει στην Ελλάδα, πριν να έρθουν και να μας πούνε ότι σε αυτό το έργο θα συμμετέχουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι κορυφαίες, παγκόσμιες, γνωρίζουμε όλοι, έχουμε διαβάσει λίγο πολύ για αυτές. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα έργο που το είχαν κυκλώσει οι Τούρκοι. Που στη δική τους, στο δικό τους το μυαλό, για να μην λέμε ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από τους Τούρκους για κάποιο λόγο για τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι είχαν στο μυαλό τους ότι θα παντρεύουν το αμερικανικό LNG με το ρωσικό. Αυτό είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι. Οι Αμερικανοί προτίμησαν την Ελλάδα για δικούς τους λόγους. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε πιο γοητευτικοί, είμαστε πιο όμορφοι εμείς. Είμαστε πιο. Προφανώς είμαστε.
1: Συγκαταβατικοί, πιο δύσκολο να κάνουμε την κολοτούμπα σε σχέση με την Τουρκία.
0: Εμείς εδώ λοιπόν παίζουμε μπαλίτσα με όλα τα θέματα. Το έχουμε βάλει και αυτό και το αλέθουμε στο δημόσιο διάλογο. Μαζί με τα υπόλοιπα. Άμυνα, ανάπτυξη. Σου λέει, εγώ αν το κάνω καλύτερα. Με τη γνωστή ελληνική ευκολία. Στη διατύπωση, στη σκέψη, σου λέω εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Μπορώ να σταθώ επάξια απέναντι στον αντίπαλό μου. Σοπαρέ μεγάλε, σιγά ρε Λεβέντη. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός συζήτησης. Κουβεντιάστε για τη διαφθορά. Κουβεντιάστε για την ανάπτυξη. Κουβεντιάστε για την ακρίβεια. Συζητήστε με επιχειρήματα για το τι μπορεί να γίνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Το να πιάνεις και να λες ότι εγώ θα την ξετινάξω την εξωτερική πολιτική και οτιδήποτε έχει γίνει θα το αλλάξω τα φώτα και θα φύγει κλωτσιδών, δεν είναι παραγωγικό. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει ούτε εμάς, τους πολίτες εννοώ. Τα λέω αυτά γιατί ελπίζω ότι θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα βασίζεται πάνω στην κοινή λογική.
1: Καλά τώρα κι εσύ.
0: Αν μου πεις τι ελπίζω, ε.
1: Κοινή λογική. Μιας και πιάσαμε αυτά τα θέματα, άκουγα πριν και την ελευθερία στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό που δεν περιμέναμε να γίνει έγινε.
0: Ποιο?
1: Υπήρξε άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, ναι, από Πακιστάν και Τουρκία στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας.
0: Τουρκία.
1: Και Τουρκία.
0: Είναι βέβαιο ότι στείλανε οι Τούρκοι στρατεύματα εκεί.
1: Τι να σου πω, έτσι λένε τα διεθνή πρακτορία. Έχουν σημειωθεί ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και έτσι Πακιστάν και Τουρκία είπαν ότι αυτή είναι η στιγμή να τα στείλουμε τα στρατεύματα.
0: Σε ρωτάω, όχι για το Πακιστάν. Για το Πακιστάν ξέρω ότι έχουν πάρει απόφαση ότι θα στείλουν εκεί στρατεύματα και εξοπλισμό. Για τους Τούρκους ακούω όμως ότι ρωτάνε, λέει, στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, θα πάμε τελικά εκεί, ρωτάνε την κυβέρνηση. Θα πάμε και θα την παρατηθούμε με τους Χουθί. Και δεν έχουν πάρει σαφή απάντηση.
1: Εντάξει, μπορεί να πάνε και να κοιτάνε, ρε παιδί μου, να μην ασκήσουν, να μην κάνουν κάτι.
0: Είπε ο Φιντάν απλά ότι εδώ, λέει, το ΝΑΤΟ, λέει, αργεί μερικές φορές να αντιδράσει. Εμείς, λέει, που είμαστε νεοσύστατη συμμαχία, θα έχουμε μικρότερους χρόνους. Κάτι τέτοιο είπε ο Φιντάν στους δημοσιογράφους. Το λέω γιατί εκεί ήδη επιχειρεί η Ελλάδα με μια ελληνική συστοιχία, θυμίζω, Patriot. Έχουν κατεβάσει πόσα, 6-7 πυράβλους και ντρόνους. Ίσως λέω και λίγα, έτσι. Λίγο, μπορεί να λέω λίγους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ενδύσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
5: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του...
10: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.
9: An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας με κορύφωση αύριο εν όψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων με κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6 σήμερα. Τι είπαμε, Τρίτη είναι σήμερα, Τετάρτη, μπερδεύτηκα.
1: Τρίτη
0: είναι σήμερα, 6 Οκτωβρίου, Τρίτη, ναι. Βλέπω αυτή την ώρα 13 βαθμούς στο Μαρούσι. Και μέγιστη θερμοκρασία θα πάει 24 σήμερα.
1: Καλά είναι.
0: Το μεσημέρι.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Από κίνηση στους δρόμους, είναι αυξημένη η άνοδος του Κηφισού ήδη από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος λεωφόρου Σχιστού, τα γνωστά προβλήματα δηλαδή για αυτή την ώρα, 6.30 ώρα το πρωί, και όμως θα βρείτε κίνηση στο ποτάμι.
0: Καλώς το και το Θοδωρή. Καλημέρα εσύ, Θοδωρή. Όχι, δεν έχω εγώ, δεν είπα να καταργηθεί κανένα ακόμα, αδερφέ. Εγώ με τις άποψεις όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Η συζήτηση να είναι ουσίας όμως. Να μην είναι πράγματα τα οποία είτε δεν μπορούν να γίνουν, είτε γνωρίζουμε εμείς που τα διατυπώνουμε. Τα λέμε, ρε παιδί μου. Ξέρουμε ότι είναι μια πιστολιά στον αέρα. Αυτό λέω. Εάν εσύ είσαι διατεθειμένος να κάνεις μια άλλη είδους συζήτηση, είναι δικαίωμά σου.
1: Συζητούσαμε το μεταξύ προηγουμένως για τις γραφειοκρατίες της Ευρώπης και πώς δεν δέχονται σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να μπορέσουν τα έσοδα από την φορολόγηση, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από το ΦΠΑ, να δοθούν πίσω στην κοινωνία. Είχαμε τα επίσημα στοιχεία, ναι, ότι ο μηνιαίος μισθός της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της, ναι, Πρόεδρου της Κομισιόν,
0: μάλιστα,
1: από περίπου 28.400 ευρώ που ήταν το 2020.
0: Έβγαινε, δεν έβγαινε δηλαδή εκεί με τα 28.000 το μήνα.
1: 28.400.
0: Α, 28.400. Οριακά έβγαινε. Οριακά, ναι, ναι.
1: Σήμερα είναι στα 35.800.
0: Λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Από το 2022 μέχρι και σήμερα,
0: ναι,
1: έχει κάνει 8 αυξήσεις στο μισθό του.
0: Ποιος την έκανε, ποιος την υπεγράψε?
1: Η ίδια.
0: Αυτό είναι.
1: Γεγονός που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή.
0: Αυτό δεν είναι καταξίωση. Να υπογράφεις αύξηση στον εαυτό σου. Δεν είναι καταξίωση αυτό. Τι είναι? Και να είσαι βέβαια, να είσαι, ρε παιδί μου, κοινοτικός αξιωματούχος. Κορυφαίος. Ας είσαι και μεσαίος τέλεχος. Να υπογράψεις τον εαυτό σου να λες: αυτό το μήνα αποφασίζω ότι μου αξίζει μία αύξηση.
1: Έχω ένα σπιτάκι και θέλω να του βάλω τα πλακάκια. Οπότε πάρω μια αυξησούλα έτσι, να μην μου τα βάλω και
0: ακριβώς,
1: από την τσέπη.
0: Πριν την έλευση του καλοκαιριού, δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου και δίνω εντολή να μου αυξηθούν οι αποδοχές τόσο. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτά είναι ωραία πράγματα και ωραία επιχειρήματα, κυρίως να τα χρησιμοποιούμε, να τα θυμόμαστε όταν συζητάνε οι Ευρωπαίοι τύπου Μέρτς, ο καγκελάριος, κατάθλιψη, που από την καταστροφή πάθαμε. Την καταστροφή την παθαίνετε γιατί πηγαίνετε φυρί-φυρί. Και άλλοι βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις, αλλά ήταν πιο εγκρατείς. Και αν νομίζετε ότι δεν θα φτάσει, για παράδειγμα, αυτή η πληροφορία που μόλις μετέδωσε η Κασιανή Βραχά στις φτωχογειτονιές του Παρισιού ή του Βερολίνου ή της Αθήνας, πλανάστε. Θα φτάσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαβίωσή του μέσα στο μήνα, όταν ακούει ότι η πρόεδρος της Κομισιόν έχει αυξήσει το μισθό της μόνη της 8 φορές μέσα σε 4 χρόνια, φρικάρει. Και απογοητεύεται και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα σας αλλάξει τα φώτα. Και γι' αυτό έχουμε τις επιλογές που έχουμε σε επίπεδο ΑΕΦΔΕ και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη. Γιατί πέφτουν από τα σύννεφα και λένε τι συνέβη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Πώς ανέβηκε η ακροδεξιά, η ναζιστική ακροδεξιά στη Γερμανία 4 φορές, 5 φορές. Με αυτές τις ανοησίες και με αυτές τις ανοησίες.
1: Δεν θα σου διαβάσω και τους μισθούς των υπολείπων.
0: Για διάβασα.
1: Οι 26 επίτροποι λαμβάνουν περίπου 29.250 ευρώ μηνιαίως.
0: Ούτε καν 30.000, και κάνεις ολόκληρη φασαρία.
1: Ούτε 30.000. Το χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, ένας απολούστερος υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά με βασικό μισθό στα 3.754 ευρώ.
0: Αυτό είναι ο κατώτατος.
1: Ναι, κοντά 4.000 δηλαδή.
0: Καλά,
1: ο κατώτατος μισθός για έναν απλό υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι υψηλόβαθμοι διευθυντάδες και λοιποί, κοντά στα 26.000 το μήνα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάρα την... πολύ καλά. Παιδιά και ισανότερα. Και μπράβο σας. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, λέει: για να το λήξουμε, οι αγορές θέλουν πλεονάσματα για να μας δανείζουν φθηνότερα. Η κυβέρνηση θέλει πλεονέσματα για να δανείζεται φθηνότερα. Η ακρίβεια παράγει πλεονάσματα, άρα η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και είναι η μεγαλύτερη επένδυσή της, αφού ο κύριος Τουνάρας δηλώνει ότι οι Έλληνες, λέει. Περίμενε. Άρα η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και είναι η μεγαλύτερη επένδυσή της, αφού ο κύριος Τουνάρας δηλώνει

0: κόκκινου χρώματος μπορεί να δέχεται και να λέει εντάξει, ας αναλώσω, ας καταναλώσω πολιτικό κεφάλαιο, ας εξαντληθώ, ας διαλυθώ από την ακρίβεια. Είναι μαχητό? Δεν είναι μαχητό. Διότι ο κόσμος ο οποίος έχει ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση ή την προηγούμενη ή την επόμενη δυσαρεστείται προφανώς και αναζητεί άλλες λύσεις. Ας βρούμε μια απάντηση πρώτα σε αυτό και μετά πάμε στα υπόλοιπα σενάρια συνωμοσίας να τα τροφοδοτήσουμε και να βασιστούμε πάνω σε αυτά.
1: Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και όσο περνάει το χρονικό διάστημα και με την κρίση την ενεργειακή που υπάρχει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα και πραγματικές λύσεις δεν έχουμε δει όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και αυτή η εθνική πρωτοβουλία έχει πάει για βρούβες με το γάλα μυγδάλου και το γάλα γαϊδάρας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Λες για τις τιμές στα ράφια.
1: Για τις τιμές στα ράφια. Mm. Για τα καύσιμα είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις. Θα έχουμε σε λίγες μέρες κι άλλες να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Αλλά το ράλι στο σούπερ μάρκετ συνεχίζεται. Κανονικότατα.
0: Σύμφωνα. Εννοείται ότι συνεχίζεται και είχαμε πει ότι ήταν νησιγενής αυτή η συμφωνία διότι είναι μεταβλητές οι συνθήκες στο πεδίο. Έτσι, στα στενά του ορμούς. Δύο πράγματα αφού το λες. Το πρώτο είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί ο Τραμπ πράγματι να βρίσκεται σε ένα πόλεμο με την Τεχεράνη. Αυτό δεν είναι δικό μου, το διάβασα ως ανάλυση και το με προβληματίζει λίγο. Μπορεί να είναι λοιπόν σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς, γνωρίζοντας όμως ότι ρίχνει την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς ξέροντας ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πετύχει μεγάλες απώλειες οικονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεκίνησε τη θητεία του με τις καλύτερες σχέσεις, σου θυμίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάσαι μια αλληλογραφία, κάποιες δηλώσεις που έκανε,
1: ναι,
0: που βάραγε από εδώ, βάραγε από εκεί.
1: Ήτανε και Ευρωπαίοι όμως, ούτε παραλίγο να βγουν στους δρόμους με πανό για να μην βγει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές.
0: Γιατί στηρίζαν τον Biden. Μετά ο Biden αντικαταστάθηκε καθοδόν για τις εκλογές και εκεί την πατήσανε, προφανώς. Και σου λέει, α, καλώς τα παιδιά, λέει ο Τραμπ, είσαστε όλοι απέναντι, θα σας δείξω εγώ. Το ένα δεδομένο αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι για μας τα 10 λεπτά στο λίτρο είναι αστεία η ελάφρυνση. Εγώ σου λέω και τα 20. Αν τα πάρεις όμως αθροιστικά, αυτά είναι μια δαπάνη που πρέπει να την υπολογίσουμε. Και είναι μια δαπάνη, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα 450 εκατομμυρίων. Αμά τα θρήσεις αυτά, σου βγάζουν ένα ποσό. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή. Ας τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Έτσι.
1: Δεν είπε κανείς ότι κατέβηκαν από τον ουρανό τα χρήματα που δίνει για την αύξηση του.
0: Ούτε κατέβηκαν, ούτε κάπου κρέμονται σε κλαδιά επίσης.
1: Όχι, λεφτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαστε και βέβαιοι. Όχι εσύ και εγώ, ενώ υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν.
1: Όχι, λεφτό δεν υπάρχουν, νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα τούτη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που μας έχει βέρθει κατά κούτελα. Η αλήθεια είναι όμως η καθημερινότητα των πολιτών. Και η καθημερινότητα των πολιτών λέει βοήθεια. Φωνάζει βοήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων. Μας λένε οι άνθρωποι που τους ακούμε καθημερινά και μιλάμε ότι εδώ και 5 μέρες ό,τι ψάρι έχετε πάρει από την ελληνική αγορά φρέσκο δεν είναι ελληνικό. Έχει έρθει απ' έξω. Εμείς έχουμε σταματήσει να βγαίνουμε.
0: Εμείς θεωρούμε πάντα την ελληνικά τα ψάρια, έτσι. Ότι τρώμε είναι ελληνικό, σου λέει. Ελληνικό είναι.
1: Σου λέω ότι διευκρινίζουν οι άνθρωποι ότι εδώ και 5 μέρες που κάνουμε εμείς τις απεργίες μας δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, δεν θα βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα χθες κάπου στήσανε και ένα μπλόκο για να μην περάσει το φορτηγό που έφερνε ψάρια από την Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί διευκρινίζουν ότι εμείς δεν είναι ότι βγαίνουμε κάθε χρόνο σταθερά και κάνουμε κινητοποιήσεις επειδή έτσι μας κάπνισε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωριακό σημείο.
0: Γιατί δεν βγαίνουν πλέον.
1: Αμά
0: το κόστος είναι δυσαιώρητο.
1: 500 ευρώ θέλουν 1200 και από εκεί που οι μεγάλες στράτες θέλανε 1000 και θέλουν 3,5 χιλιάρικα. Προφανώς και δεν βγαίνουν
0: σύμφωνο,
1: οι άνθρωποι.
0: Σύμφωνο.
1: Αυτό εδώ δεν πρέπει να γίνει όμως κάτι για τους Έλληνες ψαράδες που τους συζητάμε. Εμφανώς, και τους ματασυζητάμε
0: και
1: σε σχέση με την Τουρκία πόσες φορές έχουν γίνει συζητήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν βοήθεια.
0: Εσύ, και βέβαια πρέπει να γίνει. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει.
1: Και αυτό μόνο που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό είναι το εξετάζουμε. Στις κοινές δηλώσεις με τον Λιθουανό.
0: Ναι.
1: Α, το εξετάζουμε.
0: Και τι να κάνει, δηλαδή, να σου πει ότι θα δώσει λεφτά, να τα δώσει τα λεφτά. Αλλά από πού θα τα πάρει, από πού θα τα βρει, από σένα και από μένα.
1: Εσύ, Γιώργο,
0: να συμφωνήσουμε ότι θα φορολογηθούμε για τους αλλοιείς.
1: Αυτό
0: λέω. Θες να συμφωνήσουμε. Αν δεν βρεθεί ευρωπαϊκή.

0: η λύση, αυτό σημαίνει που πρέπει να πάρει τα λεφτά. Θα τα πάρει από σένα και από μένα, είμαστε διατεθειμένοι να τα δώσουμε, θέλω να πω.
1: Τότε τι συζητάει που λέει ότι συζητάμε να βρούμε λύση, άμα δεν υπάρχει το περιθώριο.
0: Λέω, είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω, και αυτά είναι και ευρωπαϊκά ζητήματα. Για την. Να πω ότι νωρίτερα στο σχόλιο που σου έκανα για την πατρότητα του σχολείου, ότι δηλαδή μπορεί να είναι και σκεμμένη η ιστορία αυτή στο Ιράν, γιατί πετυχαίνεις μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, εκεί το διάβασα, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στη Real News. Γιατί θέλω να το αποδώσω. Τόσο διατύπωση.
1: Μια και πιάσαμε του οικονομολόγου.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ήταν ο κύριο Χιόνη. Mm-hmm. Ο οποίο είπε ότι κακώ δόθηκαν τα μέτρα τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 2,2 όπω ήταν, έπρεπε να τα κρατήσουν,
0: ναι,
1: για την ενεργειακή κρίση και να μην δοθεί κανένα άλλο μέτρο.
0: Πάρα πολύ να τα λέει. Αλλά να θυμίσω ότι την ίδια στιγμή ή λίγε μέρε νωρίτερα και αργότερα, ο ένα επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση πήγε εκεί και πρότεινε κάποια πράγματα τα οποία απολογίστηκαν γύρω στα 5 δις. Ο άλλος πήγε και πρότεινε, που έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός που επιστρέφει, πρότεινε από 7 ως 13 δις. Γιατί εκεί σου θυμίζω ότι υπήρξε και η κριτική στην κυβέρνηση ότι γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Γιατί πήγε εκεί με φιλοδορήματα και με ψίχουλα. Εγώ είμαι τη άποψη αυτή που είπε. Δηλαδή ότι μη δίνεται να δούμε πού θα χρειαστούν στην πορεία. Αλλά πρέπει να βλέπει και τι λένε και οι αντίπαλοι σου. Γιατί άμα πήγαινε πάνω και έλεγε κουλουράκια, παιδιά. Ήρθα να σα πω κουλουράκια για φέτος. Διότι έτσι όπω θα πάει το πράγμα, θα δούμε με ποιο τρόπο θα περάσουμε το χειμώνα. Και αν ο ένα έλεγε 5 δις, ο άλλο έλεγε 13 δις, μετά θα λέγανε α, αυτό δεν θέλει να δώσει. Τα έχει βρει με του δικού του και δεν δίνει μία.
1: Μα υποτίθεται όμως ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση που είναι σταθερή, που δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, που είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και πρώτη προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των πολιτών. Ωραία, πάρε τη γενναία απόφαση και πες: εγώ είμαι εδώ να στηρίξω τα νοικοκυριά που έχουμε την ενεργειακή κρίση που είναι δυσβάστακτη. Δεν προαναγγέλλω κανένα μέτρο για το 27 και θα δούμε τον προϋπολογισμό αν τελειώσει η κρίση και μπορέσουν και κατεβούν.
0: Εκλογές έχει. Έπρεπε κάτι να πει.
1: Αυτό δεν είναι κάτι.
0: Ή έπρεπε να κάνει το Σάντσεθ και να πει ότι εγώ προχωράω μονομερός και καταργώ τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ και μετά του ερχόταν ο λογαριασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συνέβη στο Σάντσεθ. Στον γνήσιο εννοώ, στον πραγματικό Σάντσεθ. Ο οποίος είχε και στεγαστική πολιτική, για την οποία μας μιλούσαν κόμματα εδώ στην Ελλάδα, και από τη στεγαστική πολιτική πέφτει. Πάει σε εκλογές. Κοίταξε εκλογές. 29 Νοεμβρίου. Σωστά.
1: Είναι Μαρή Κάρμεν.
0: Ναι. Η Μαρή Κάρμεν, χωρίς να πει κουβέντα, τον έστειλε σε εκλογές. Γιατί και αυτό είναι πολύ χρήσιμο το. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρήσιμο και ωραίο δίδαγμα αυτό, ωραίο μάθημα. Εξακολουθεί να ρωτήσω, η Ισπανία να αποτελεί για την Ελλάδα, για κάποιες δυνάμεις, για κάποιους πολιτικούς, ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Εξακολουθεί. Διότι εδώ είμαστε οραματιστές, γουστάρουμε πράγματα ανάλογα με το ποιος θα διατυπώνει. Το αν αυτά δοκιμάζονται στην πορεία και στη ζωή και αποτυγχάνουν, αυτό δεν μας απασχολεί. Σημασία έχει, το έχει πει ένας τύπος, ο οποίος είναι ωραίος, είναι γλυκός, είναι σοσιαλιστής, είναι απέναντι στον Τραμπ, είναι απέναντι στον Νετανιάχου. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Την αποτελεσματικότητα θα τη δούμε ποτέ στη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα εννοώ. Τι με κοιτάς, κυρία Κασιανή, τι με κοιτάς?
1: Δεν τον θαυμάζω εγώ το Σάντσεθ, για να σου απαντήσω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη μιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ειδήποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ, To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της Real News και του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Θανάση Τσίτσα, και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματα. Θανάση μας, καλημέρα από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Σας έρχεται ο υπουργός μας, να είστε φιλόξενοι.
0: Εννοείται.
2: Έχουμε κλείσει όλους τους δρόμους και τον καρτεράμε.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Τι μας φέρνει ο Ρούμπιο? Μας φέρνει κάτι από την εποχή Μενέντες ή μας φέρνει κάτι από τον έρωτα του Τραμπ Ερντογάν? Παραδέχεις ερώτημα?
1: Να πούμε ότι ο Μάρκ Ρούμπιο γνωρίζει τα θέματα της περιοχής πάρα πολύ καλά. Είναι άριστος γνώστης όλων των θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας, την γειτονική Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ένα πρόσωπο κλειδί για χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Συνεργάστηκε με τον Μπομ Μενέντες όταν είχαν παρουσιάσει το 2021 νομοσχέδια για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Παλιότερα είχε προστατήσει στην προώθηση του East Med που ενίσχυσε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο κλειδί σε ό,τι αφορά τη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Η επίσκεψή του αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες, στην άμυνα, στην ενέργεια και στην περιφερειακή ασφάλεια. Βέβαια θα τεθούν ένεκα του έκτου στρατηγικού διαλόγου και άλλα θέματα όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο, οι υποδομές, η τεχνική νοημοσύνη και η πολιτιστική συνεργασία. Εκείνο όμως που θα δώσει έμφαση η αμερικανική πλευρά είναι στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, στη μεγαλύτερη συμμετοχή αμερικανικών εταιριών σε ελληνικές αμυντικές απρομήθειες και στην αξιοποίηση της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Ουάσιγκτον, ως γνωστό, ενδιαφέρεται για τον κάθετο διάδρομο, ώστε αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο να φτάνει στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, και αναμένεται να υποστηρίξει και τις δραστηριότητες της ExxonMobil και της Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα όπου έχουν προκηρυχθεί, καθώς και την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τώρα, η ελληνική πλευρά θέλει να πάρει κάποια δώρα. Θα επιδιώξει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα. Στον αμυντικό τομέα, αναμένεται να ζητήσει αποδέσμευση συγκεκριμένων πυράβλων για τα F-16 Viper και F-35, την αναβάθμιση ακόμα 38 F-16, την απόκτηση τεθωρακισμένων Striker και πιθανώς Bradley. Είναι τάγκ με χαμηλό κόστος. Θα τεθούν ζητήματα εξοπλισμών, ανταλλακτικών ραντάρ, υποστήριξη των F-35 και αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων.
2: Δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη όμως, δηλαδή κάτι που να αλλάξει, ας πούμε, τα δεδομένα στη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Περιμένουμε αγορές. Θα ανακοινωθούν προγράμματα εκατομμυρίων δολαρίων σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Το ζήτημα είναι τι θα παρουσιάσει αυτή τη φορά η αμερικανική πλευρά, γιατί την προηγούμενη φορά επί Biden, ο Άντονι Μπλίνκεν στον κατάλογο των εξοπλισμών που είχε παρουσιάσει την ελληνική πλευρά, το ελληνικό πεντάχρονο.
3: Energy 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zois Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zois Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Οι παρεμβάσεις θα κορυφωθούν αύριο με προσωρινές διακοπές γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Περισσότερα στο ελληνικός.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με τον μέσο της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλης, να βγάζει την ασίστ στο πρώτο γκολ, η Ουγγαρία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Ουκρανία για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, πέτυχε το τέρμα των Ουκρανινών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Θα είναι δροσερή, το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία. Τρίτη 6 Οκτωβρίου, θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινούν και οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα. Του Ρούμπιο.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως οι κεντρικές λεωφόρους, νομίζω είναι το σωστό.
0: Σε κεντρικές λεωφόρους,
1: μπράβο,
0: σωστά.
1: Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλής. Διαβάζω την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Οπότε δεν έχουμε να σας πούμε ακριβείς ώρες, χρόνους, σημεία, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Αυτό είναι το κομμάτι που μας αφορά σε επίπεδο κυκλοφορίας και θα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες και αυτές οι μέρες, γιατί θα πάει μέχρι την 5η το πρωί. Αυτό που περιγράφει η Κασιανή.
1: Το
0: άλλο που περιμένουμε το Μάρκο Ρούμπιο είναι να τοποθετηθεί για την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Πάμε.
0: Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι τους 120 βαθμούς, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex ST από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, η εταιρική διαμονή μπορεί να συνδυάζει λειτουργικότητα και πραγματικές στιγμές αποφόρτισης στο Zoos Piraeus Grand. Η θερμενόμενη rooftop πισίνα άνω των 25 μέτρων προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, ενώ επιλεγμένες κατοικίες διαθέτουν πρόσβαση σε ιδιωτική πισίνα. Το Must Rooftop Bar Restaurant συμπληρώνει την ημέρα με γεύματα, συναντήσεις και δείπνα.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δανιήλ. Λέει δηλαδή εγώ ψηφίζω εδώ πέρα το Μητσοτάκη, όποιον πρωθυπουργό ψηφίζω, για να κάνει κουμάντο στη ζωή μου η Ούρσουλα που είναι διορισμένη. Η Βόρεια ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Εμένα δεν είναι εχθρός μου η Ρωσία. Καλημέρα σας. Ναι, και εμείς προσπαθούμε ως Ελλάδα να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους. Παιδιά, κοιτάξτε, εσείς φοβάστε τη Ρωσία. Εμείς έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ήδη μας απειλούν.
1: Ναι, γιατί χθες το συζητούσαμε και στη σύσκεψη. Ήταν με τον Λιθουανό πρωθυπουργό. Ο ένας έλεγε για την απειλή από τη Ρωσία, ο άλλος έλεγε για την απειλή από την Τουρκία.
0: Από όπου και αν προέρχεται απειλή.
1: Ο καθένας το φόβο που έχει και το γείτονα που έχει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Το κακό φίλο μου λέει είναι ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, δηλαδή η κυβέρνηση για τη χώρα μας. Πρέπει να πάρουμε πάντοτε την άδεια κάποιου είδους άδεια από τις Βρυξέλλες, ενώ ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος είναι οδηγός φορτηγού, να έχεις ασφαλή δρομολόγια, φίλε, και χαμόγελο.
1: Προσοχή
0: και
1: στο δρόμο. Πιάσαμε τα ευρωπαϊκά μυαλά. Μάλιστα. Που κάνουν αυξήσεις στον εαυτό τους με τους παχυλούς μισθούς των 30.000 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Να πιάσουμε και λίγο και τα ελληνικά μυαλά.
0: Για πάμε.
1: Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος αποκάλυψε χθες μια υπόθεση. Mm-hmm. Κάποιοι τύποι λοιπόν είχαν βρει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να ξεπλένουν τα χρήματα που θέλανε να σπρίσουν.
0: Βρώμικα χρήματα.
1: Άκου λοιπόν να δεις τι κάνανε.
0: Να πούμε στους φίλους μας, ήταν χρήματα τα οποία τα είχαν εισπράξει από παράνομες δραστηριότητες και έψαχναν τρόπο να τα νομιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς. Τι έκαναν λοιπόν? Ερχόταν ο λογαριασμός ρεύματος, ας πούμε, 500 ευρώ,
0: πολύ
1: 600
0: ωραία.
1: Ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Βάζανε πληρώνανε, όταν πληρώνουν το λογαριασμό, βάζανε 5.000 ευρώ.
0: Έκανα λάθος ένα μηδενικό, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι?
1: Με αποτέλεσμα μετά η εταιρεία ρεύματος να τους τα γυρνάει πίσω.
0: Παιδιά, είδαμε ότι κάνετε το λάθος. Η χρέωση είναι 500 ευρώ, δεν είναι 5.000. Σας επιστρέφουμε 4.500 ευρώ.
1: Και έτσι λοιπόν, αυτά τα 4.500 ήταν καθαρότατα.
0: Καθαρισμένα. Ναι, ναι.
1: Πλημμένα έτσι. Έτσι πολύ όμορφα.
0: Τι τύπη είναι αυτή, ρε εσύ. Τι τύπη είναι αυτή.
1: Εντάξει, τα ελληνικά μυαλά,
0: ναι,
1: δεν με απογοητεύουν ποτέ.
0: Έχεις μότο για τα ελληνικά μυαλά.
1: Έχω ένα μότο για τα ελληνικά μυαλά.
0: Κύριε Σαβρανίδη, θα μας το βάλετε να τα ακούσουμε για τα ελληνικά μυαλά το μότο. Ευχαριστούμε.
2: Το Έλληνα το μυαλό είναι. Πρέπει να το πάρει ανάσα και να το ανοίξει και να το εξερευνήσει.
0: Περιεκτικό, σύντομο μήνυμα, νομίζω, ε.
1: Πρέπει να είναι και δικός μου πιλότης αυτός. Νομίζω κάθε φέρα, όποτε, κάθε μέρα, όποτε αποκαλύπτεται κάποια τέτοια κομπίνα, λέμε, εντάξει, τι άλλο να κάνουνε. Είχαμε τους άλλους στην Κατερίνη, τους τα φάγανε με τα κρυπτονομίσματα τα εκατομμύρια. Έχουμε τούτους εδώ, μπόρεσαν και ξέπλαιναν τα παράνομα χρήματά τους μέσα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να συμβεί? Εγώ περιμένω.
0: Φαντασία, φαντασία.
1: Την ελληνική ευρεσιτεχνία στην απάτη περιμένω να συνεχιστεί.
0: Φαντασία. Ο Γιάννης, ο φίλος, ο ταξί, όπως υπογράφει, Γιάννης ταξί υπογράφει, λεφτά υπάρχουν μόνο για τους φραπέδες. Καλημέρα σας και ντροπή σας. Γιατί ντροπή μας, κύριε Γιάννη? Γιατί είπαμε εμείς ότι καλώς τα πήραν οι φραπέδες? Οι υπόλοιποι εκεί που τα πήραν, όσοι τα πήρανε? Αν τώρα εσείς εκτιμάτε ότι αυτοί μόνο τα πήρανε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά κανείς δεν είπε μπράβο, συγχαρητήρια. Κανένας όμως. Ο φίλος ο Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα, Σωτήρη. Εγώ νομίζω πως η κυβέρνηση κάνει ότι γουστάρει σε όλους τους τομείς, διότι δεν έχει κανένα απέναντί της να την κοντράρει. Παίζουν μπάλα μόνοι τους, σημειώνει ο φίλος ο Σωτήρης. Καλημέρα και στον Καβοντορίτη. Γεια σου, Καβοντορίτη μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα? Κάτι έχουμε, περίμενε να δω. Γιατί έχω εδώ πέρα τα θέματά μου και εγώ, τα έχεις και εσύ σημειωμένα.
1: Θες να ξεκινήσουμε? Θα έχουμε και τον Χρήστο Μαζανίτη.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Γιατί έχουμε δραστηριότητα έντονη στις παραβάσεις και στις παραβιάσεις. Από ποιον? Από τους Τούρκους. Να μας δώσει μια εικόνα που βρισκόμαστε.
1: Είχαμε 7 τουρκικά αεροσκάφη που καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Αιγαίο. Ένα σχηματισμός 2 F-16 και 5 μεμονωμένα αεροσκάφη, ένα ATR-72 και 4 μια επανδρομένα αεροσκάφη. Mm. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκαν αρθριστικά 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων μία από τα F-16 και 2 από τα άλλα αεροσκάφη, ενώ 4 από τα ντρόουν. Και καταγράφηκαν και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα 2 F-16 και από τα ντρόουν.
0: Ναι.
1: Η τουρκική προκλητικότητα φαίνεται ότι συνεχίζεται μετά την διπλωματία των σεισμών που είχαμε, τα ήρεμα νερά.
0: Ξέρεις γιατί? Καλά κάνεις και τα σημειώνεις. Θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Χρήστο. Όταν εμφανίζεται ένα ντρόν το οποίο είναι μάλλον ρωσικό, γιατί δεν έχουν και σφραγίδα αυτά πάνω, στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ή της Λιθουανίας ή της Πολωνίας, γίνεται πανικό στο ΝΑΤΟ. Βαράνε συναγερμούς, συζητάνε εκεί τα αντίμετρα, με ποιο τρόπο θα απαντήσουν, θα κάνουν, ή τα άλλα που σκάνε εκεί τα θαλάσσια ντρόουν. Και... εδώ έχουμε παραβιάσει και παραβάσει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχει μια περίεργη ησυχία, δηλαδή είναι αναμενόμενο οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν και οι υπόλοιποι βεβαίως παρακολουθούν. Εντάξει μωρέ, έχει λίγη νευρικότητα το παιδί, θα την ξεπεράσει. Είναι περίοδος που έχουν τα νεύρα τους οι Τούρκοι, θα ηρεμήσουν.
1: Κάντε και εσείς λίγο απομονή τώρα. Χρήστος Ματζανίτης, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον, καλημέρα Χριστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ξέχανε καλημέρα κι εγώ.
0: Το έχουν παρακάνει λίγο τα τελευταία τώρα. Εγώ βέβαια διαβάζω και τα ρεπορτάζ στη Real News και παρακολουθώ βεβαίως τα ρεπορτάζ στον Αντένα. Και εσύ τους παρακολουθείς καιρό τώρα, αλλά έχω την αίσθηση, έχω την εκτίμηση ότι εδώ και λίγες εβδομάδες κορυφώνουν σε κάθε πεδίο την ένταση.
3: Ναι, την κορυφώνουν, είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα πλέον έχουμε αρχίσει και περνάμε στην επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, για να δανειστώ έτσι και την φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Άγγελος Ρήγος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το να έρχονται πλέον και με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο να κάνουν παραβιάζει το εθνικό ενέργειο χώρου, να έχουμε αερομαχίες και κάποιες από αυτές τις αερομαχίες να καταλήγουν σε εμπλοκές, όπως έγινε χθες ανατολικά της Ρόντου. Είχαμε ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16 τα οποία στις 9 το πρωί παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο. Τι σημαίνει παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο? Μιλάμε ότι πέταξαν στα 10 μίλια από τις ακτές της νήσου Ρόδου, εκεί όπου ορίζει η Ελλάδα τον εθνικό της ενέργειο χώρο, δηλαδή πέταξαν μέσα στον εθνικό ενέργειο χώρο, και εκεί παρενέβησαν τα ελληνικά F-16 που είχαν απογειωθεί νωρίτερα από την Κρήτη. Υπήρξε ανακαίτιση, υπήρξαν αερομαχίες και οι Τούρκοι επέμεναν να παραμένουν εντός του ελληνικού ενέργειου χώρου, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά είχαν κλειδώσει μέσα στα ραντάρ τους, δηλαδή σε θέση κατάρριψης, ένα τουλάχιστον τουρκικό μαχητικό. Και δεν είναι εικονικές αερομαχίες, όπως εσφαλμένα έχει υποθεί κατά καιρούς. Μιλάμε για κανονικές αερομαχίες. Το μόνο το οποίο δεν έχει γίνει είναι να φτάσουμε στο σημείο της κατάρριψης. Όταν όμως φτάνουμε στο σημείο κάποιος να προσπαθεί να σε διώξει από τον εναέριο χώρο του και εσύ να επιμένεις να παραμείνεις μέσα σε αυτό, εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνουμε, φαντάσου, με υπερηχητικές ταχύτητες. Είναι σημεία όπου μου λέγανε πιλότοι που δοκιμάζονται εκείνη τη στιγμή, άνθρωποι και μηχανές, όλα αυτά φτάνουν στο όριο. Και βεβαίως μιλάμε για καταστάσεις όπου το να συμβεί το ανθρώπινο λάθος είναι θέμα που μπορεί να πάρει για κλασσό.
0: Να καταλάβω, Χρήστο, συγγνώμη, τώρα θα σε ρωτήσω. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι όταν κλειδώνουν οι δικοί μας το στόχο, το λοκόν, ναι, οι Τούρκοι παραμένουν, δεν φεύγουν, ενώ στο παρελθόν έφευγαν?
3: Όχι. Εκεί τελειώνει, είναι αυτό που λέμε game over.
0: Ναι. Ναι.
3: Okay. Αλλά όταν ξεκινάει η αερομαχία, αυτοί επιμένουν να παραμένουν εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λοιπόν και φτάνουμε στο σημείο της εμπλοκής.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό δείχνει λοιπόν και το τι δείχνει, μια τάση, δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, τι θέλουν να κάνουν. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως το γεγονός, αυτό το γράφαμε και στην Real News της Κυριακής, το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο χτύπησε ρεκόρ παραβιάσεων, παραβάσεων και εμπλοκών από τον Μάρτιο ουσιαστικά του 2023, που ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Ξέρεις, είναι και η περίοδος αυτή με το Ισραήλ, με τη συμφωνία που την έχουμε συζητήσει αναλυτικά, την αμυντική. Είχαμε και τις προάλλες τις εκδηλώσεις για την Κύπρο, που επίσης αντέδρασαν πάρα πολλοί Τούρκοι με την ελληνική παρουσία εκεί.
3: Ναι,
1: κάτι που νομίζω ότι κάνει απλά την Τουρκία να ταράζεται περισσότερο, ας πούμε, και να προβαίνει σε τέτοιες παραβιάσεις.
3: Ναι, οι Τούρκοι γενικώ. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά την Κύπρο.
0: Ναι.
3: Η Κύπρος, μιλάμε ότι είναι έδαφος ευρωπαϊκό. Άρα, εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική δύναμη των F-16, βρίσκεται στο πλαίσιο της προστασίας ενός ευρωπαϊκού εδάφους. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου ή προκλητικής κίνησης της Ελλάδας κτλ. Θυμίζω ότι η παρουσία εκεί βρίσκεται στο πλαίσιο της γενικότερης επιφυλακής που υπάρχει έναντι του κινδύνου που έχει προκύψει μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Σωστά, δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες εκεί.
3: Δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Συνεπώς εκεί βρίσκεται για την προστασία της, της Κύπρου. Όπως επίσης εκεί βρίσκεται και μια ελληνική φρεγάτα και θυμίζω ότι είχε εσπεύσει εκεί για βοήθεια και φρεγάτα από την Γαλλία αλλά και από την Ιταλία και την Ισπανία.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστά.
3: Πολύ ωραία. Άρα εκεί λοιπόν αντιδρά, όταν λέμε αντιδρά, η Τουρκία αντιδρά ως τι. Και αντιδρά για ποιο. Για ένα κράτος το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τα κατεχόμενα ως κράτος αναγνωρισμένα πουθενά παγκόσμια. Μόνο η Τουρκία τα αναγνωρίζει.
0: Ναι.
3: Άρα αντιδρά ποιος, το τίποτα εναντίον ποιου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί λοιπόν έχουν αρχίσει και εμφανίζονται θεωρίες, τις οποίες τις είχαμε γράψει και για το ενικός.gr, από την, κυρίως από τις Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για περίπτωση χτυπήματος, κάτι το οποίο το τρέμει άγκυρα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ, σε περίπτωση που προκληθεί το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν θα είναι και ένα θέμα, μια πολύ μεγάλη εξίσωση ό,τι αφορά την διεθνή κοινότητα για το πώς θα μπορέσει να επιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστο.
0: Χρήστος Μαζανίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και για την πρωινή αφύπνιση. Okay. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Ας κρατήσουμε από αυτά που μας είπε ο Χρήστος Μαζανίτης. Τα έγραψε και την Κυριακή βέβαια στη Real News. Προσέξτε, από το Μάρτιο του 2023, πριν χτυπήσει δηλαδή ο εγκέλαδος την νοτιοανατολική Τουρκία με τους 50.000 νεκρούς, αν θυμάμαι, και την ελληνική βοήθεια, τους έμπειρους διασώστες σε μάκη ανθρωπιστική βοήθεια που έκαναν τους Τούρκους να ζήτω καυγάζουν για τους Έλληνες που βρέθηκαν εκεί. Από τότε, όπου πάλι ήταν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις σε καθημερινή πώς το λένε,
1: σε καθημερινή βάση.
0: Φτάσαμε στο Σεπτέμβριο με την κορύφωση, με τα νούμερα δηλαδή να εκτινάσονται παραβιάσεων και παραβάσεων. Και έχουμε γυρίσει. Απλά εμφαντικά το βάζω γιατί έχουμε και κάποιους φίλους φίλες οι οποίοι λένε εντάξει τώρα αυτά είναι για το Θεαθήνε, είναι σκηνική παρουσία, θεατρικά. Σου λέει ο άλλος ότι μπαίνει, αναχαιτίζεται και δεν φεύγει το τουρκικό F-16. Παραμένει. Μέχρι να τον κλειδώσει ο Έλληνας πιλότος, να του κάνει αυτό το που λέμε το λοκόν. Το που είπε ο Χρήστος ότι game over, μόλις κλειδώσει ο στόχος δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε αποχωρεί. Γυρνάει πίσω στο τουρκικό FIR. Τα λέω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι της πλάκας αυτές οι υποθέσεις. Καθόλου της πλάκας δεν είναι. Πάρα πολύ σοβαρές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κρήτονα, ο οποίος λέει κανονικά λέει, πρέπει να ακούμε και να συμβουλευόμαστε σε ένα δάσκαλε Παγάνη και να κλείσουμε τα αυτιά μας στους υπόλοιπους άλλους. Όχι Κρήτονα, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ βάζω ερωτήματα. Θέτω ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεν αναφέρομαι σε συναδέλφους μου που δεν ξέρουν από οικονομία, ούτε εγώ ξέρω. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τη γνωρίζουν, την παίζουν την οικονομία στα δάχτυλα. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Και δεν το παίζω ότι γνωρίζω. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Ως υπουργοί, στα αρμόδια υπουργεία, ως πρωθυπουργοί, ως αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεννοήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τα εξαιρέσεις από την οροφή δαπανών? Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Ήταν η καθημερινότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αρχίζω εγώ τώρα να σου λέω για φιλοδορήματα, εμένα θα μου το επιτρέψεις, γιατί εγώ δεν έχω γίνει ποτέ υπουργός οικονομικών. Ούτε πρωθυπουργός. Εγώ μπορεί να λέω ότι αυτό που δίνει ο τάδε υπουργός ή η τάδε κυβέρνηση είναι πολύ μικρό. Για τη μάνα μου, τη συνταξιούχο, ας πούμε, ή τη μητέρα σου, τη δική σου. Ελπίζω να ζει και να είναι καλά η γυναίκα. Αλλά εσύ και εγώ μπορούμε να το πούμε. Ο άλλος που χειριζόταν καθημερινά αυτή την επικοινωνία, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις, δεν πάντο λέει Κρήτονα. Για μένα, εσύ μπορεί να λες, καλά κάνει και τα λέει. Και ας λέει και τα υπόλοιπα. Δικαίωμά σου.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Στο Flex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση δεράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Και στο ίδιο περιβάλλον, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα.
5: Energy. 94,2.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως την 5η το πρωί εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Περισσότερα στο real.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοίς με τα σκάφη δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα μπλόκαραν 4 φορτηγά με τουρκικά ψάρια ζητώντας επιδότηση πετρελαίου. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμφο Μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί σας εδώ για περίπου μισή ώρα ακόμα. Να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο μας, το Βάιο, ο οποίος αφήνει τα μοντέλα της Ισπανίας και Ιταλίας και πιάνει το μοντέλο της Ισλανδίας που φαλήρισε, λέει. Okay. Ο φίλος μας, ο Κωστής από την Κωνσταντζα, γεια σου φίλε. Λέει, είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί, μας αγαπούν οι Αμερικανοί, σταμάτησαν τους Τούρκους να μας απειλούν, δεν θέλουν να μας πουλήσουν όπλα. Σεβόμενη την κατάσταση ανέχειας που βρισκόμαστε, θα μας δώσουν δωρεάν εξοπλισμό και τεχνολογία να εξορίξουμε τα ορυκτά καύσιμα δωρεάν, μόνο και μόνο να μας δουν να ορθοποδήσουμε. Εξάλλου το απέδειξαν στο Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα και παντού ανά τον πλανήτη όπου υπάρχει ορυκτός πλούτος, παντού βοηθούν να μισθεί φυσικά. Καλημέρα, ο Κωστής από την Κωνσταντζα.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση από Πολυχώρο Δραπετσόνας, ο Θάνος.
1: Καλημέρα, Θάνο. Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, την καλημέρα μας.
0: Γεια σου ρε Παύλο, γεια σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο εδώ ανάμεσά μας.
1: Μεγάλη τιμή και χαρά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς. Για πες.
0: Τα λες και καλά στον Κυφισό τα πράγματα, ρε Παναγιώτη?
2: Στον Κυφισό όχι. Είναι. Κάνει μπαμ, δηλαδή, ότι είναι η χειρότερη πίστα αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στο ανωδικό ρεύμα και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμητρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ανατμήματα, δεν είναι και
1: μονοκόμματο. Δεν είναι ουρά χιλιόμετρο, ναι, με ανατμήματα στην Κηφισία.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, και αφού έχουμε τον Παναγιώτη εδώ, και προτείνω, Κασιανή μου, να τα ξαναπούμε. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από απόψε μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικές λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, σε Πανεπιστημίου, Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, μας λέει η τροχέα, ενώ η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, για αύριο δηλαδή. Η αστυνομία προτείνει να μην πάτε με τα αυτοκίνητά σας στο κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε, και να αξιοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, εννοούμε καλύτερα τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί τα λεωφορεία μπορεί να έχουν αλλαγές στα δρομολόγια τους, επίσης λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι και μηχανόβιος, δεν είσαι?
2: Καλά, σκούτερ.
1: Σκούτερ, εντάξει. Ναι.
2: Πιο ταπεινά.
1: Τσάκωσαν δύο οδηγούς που κάνανε, ναι, σούζες σε πολλές λεωφόρους της Αθήνας, του λεγανοπεδίου. Ανέβαζαν και τα βιντεάκια τους ωραία και ωραία στα social media.
2: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Τι εννοείται?
2: Εννοώ ότι έχουμε δει να το κάνουν. Θεωρούν δεδομένο.
0: Κάτσε ρε Παναγιώτη, κάτσε ρε Παναγιώτη.
2: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
0: Όχι, δεν είπα ότι λες ότι είναι σωστό. Το θέμα είναι αν είναι λογικό.
2: Κάνει
0: σούζα και το ανεβάζει μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιμένει να σε βρουνε.
1: Μα η αστυνομία τη σούζα, γιατί την κάνει αυτό που την κάνει?
0: Γιατί?
1: Για μαγιά.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη μαγιά θέλει να τη δείξει και στα social.
0: Υποθέτοντας ότι η τροχιά δεν παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και καλοθελητά.
0: Λάθος υπόθεση.
1: Δεν θυμάσαι τις προάλλες εκείνον που τρέχε με 200 στην Αττική Οδό και το έκανε βίντεο στο TikTok, το ανέβαζε live και το πήρε ένα στο τσάκωσε και το στείλε στην τροχέα.
0: Εξαιρετική ευφυία και αυτό που το έκανε βιντεάκι. Μπράβο του και μπράβο του.
1: Και... υπάρχει όμως η αστυνόμευση, ναι, πλέον και αυτά τα πιάνουμε και, τα... και τιμωρούνται οι παραβάτες οδηγοί. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα και αυτό νομίζω μπορούμε να το πιστώσουμε.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες που είναι εδώ, Παναγιώτης, να σας πω ότι στην περιοχή που εγώ ζω, εσχάτως, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, διαπιστώνω ότι πολλαπλασιάζονται οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων. Προσέξτε, με κάμερα AI από πάνω.
1: Που έχει και τα φωτάκια.
0: Έχει και τα φωτάκια. Και έχει και συσσωρευτεί φωτοβολταϊκό. Η κάμερα AI, γυρισμένη πάνω στη διάβαση, στον δρόμο δηλαδή με τη διαγράμμιση, καταγράφει τις διελεύσεις αυτοκινήτων. Και κάποιοι πηγαίνουν ως περήφανοι καβαλάριδες, δηλαδή όπως πριν τη διάβαση σου. Πηγαίνουν με 70, με 80, περνάνε από δρόμους οι οποίοι είναι συνοικιακοί. Κάποια στιγμή αυτές οι κάμερες AI θα αρχίσουν να γεννάνε πρόστιμα. Το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
1: Ή περιμένεις το φανάρι που έχει τη διάβαση και την καβαλά στη διάβαση. Μάλιστα, δεν περιμένεις πίσω από τη διάβαση, κανονικότατα.
0: Κοιτάτε λίγο εσείς που περνάτε που είστε ιδιαίτερος βιαστικοί, κοιτάτε και λίγο πάνω, γιατί μπορεί να είναι η κάμερα εκεί να χαμογελάτε τουλάχιστον.
1: Πείτε ένα γεια.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, κύριε Βολένια.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, κυρία Κασιανή Βραχά, φοιτητική, ναι, ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 παγιά δώρο και από τιμή και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο, λάβει τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 παγιά δώρο και από

0: Διάβαζα χθες που λες μια έρευνα, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Με πολύ προσοχή και με κάποια έτσι δυσαρέσκεια ταυτόχρονα. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν βρει τον τρόπο να μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα και τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων και να τα κάνουν κάτι ωραιότατα μπισκότα.
1: Τι να κάνουν, μπισκότα από πλαστικό μπουκαλί.
0: Μάλιστα. Βρήκανε τον τρόπο, σου λέει, να πάρουν τις πρωτεΐνες από αυτά.
1: Από το πλαστικό.
0: Ναι, και από τα γεωργικά απόβλητα και να το μετατρέψουν σε τρόφιμο. Και συγκεκριμένα σε κάτι μπισκοτάκια που έχουν και ένα μη πάνω. Από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία.
1: Έχεις και φωτογραφία.
0: Ναι. Κάτσε να το δεις.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ το μπισκοτάκι είναι. Σ' αρέσει.
1: Δεν του φαίνεται ότι είναι από πλαστικό μπουκάλι.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ νόστιμο την ίδια ώρα.
1: Ξέρεις τι λέγω.
0: Τι.
1: Μήπως να όσο μπορούμε να τρώμε λίγο κρεατάκι και λίγο κανένα μπισκοτάκι που είναι γνήσιο τώρα, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε τι θα τρώμε. Θα μοιάζουν με μπισκότο.
0: Μπορεί να έχει σκουλικάλευρο αυτό μέσα. Μπορεί να έχει σκουλικάλευρο εκτός από.
1: Κάνε μακαρόνια, λέει, από σκουλικάλευρα. Τι έπαθε. Και πατατάκια από γρύλους. Τα πατατάκια από γρύλους ξέρω ότι έχουν πάρει και άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα βρίσκει σε αγορές. Αλλά υπάρχει υποχρέωση η συσκευασία να αναγράφει ότι είναι πατατάκια από γρύλους.
0: Γρυλοπατατάκια.
1: Γρυλοπατατάκια.
0: Έχει στη συσκευασία πάνω ένα γρυλό.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Πάντως έχει κάποιο σημαδάκι.
0: Για κοιτάξτε τα συστατικά σε αυτά που αγοράζετε.
1: Πρωινό με μπισκότα από πλαστικό μπουκάλι, μεσημεριανό. Προάριστο με πατατάκια από γρύλο και βλέπουμε το μεσημέρι τα φάμε.
0: Και το βάζει ψωμάκι από σκουλικάλευρο.
1: Πάρα πολύ. Μακαρονάκια.
0: Και μακαρονάκια από
1: σκουλικάλευρο. Εξαιρετικά πηγαίνει το πράγμα. Μια χαρά πάει η ζωή μας.
0: Το κακό είναι ότι αυτά τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, όχι το εμπιστευτικό από το πλαστικό. Ναι. Τα σκουλικάλευρα. Τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είδες που δεν βγαίνουν τα νούμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δηλώνανε πόσο 1,5 εκατομμύριο το δηλώνανε στην Κρήτη και δεν ξέρω πόσο άλλο δηλώνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν βγαίνανε, θα υπήρχε και κρέας για όλους. Τώρα που δεν είναι τα νούμερα αληθινά, θα φάμε σκουλικάλευρα.
0: Τι χρειάζεσαι, εδώ μιλάμε για το αλεύρι του Θεού, το ψωμάκι του Θεού, μακαρόνια, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Υπέροχα θα περάσουμε, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, και να επιστρέψουμε να πούμε και τα στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς, με χιλιάδες καταστήματα.

0: προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Να σα θυμίσουμε. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδο.gr και αποκτήσε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Αυτή την ώρα στο real.gr για εσάς που κινείστε στην Αθήνα και θα είσαστε έξω στο δρόμο μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, προτείνω να διαβάσετε λεπτομέρειες. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αναλυτικά. Οι δρόμοι αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις της τροχέας από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, όσο θα διαρκέσει δηλαδή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Η τροχέα δεν προτείνει, ειδικά για την αυριανή μέρα, για μάλιστα, όλη την Τετάρτη, να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα οι πολίτες για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, γιατί θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Να προτιμήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικό.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα, mm-hmm, την επίσκεψη Ρούμπιο. Δηλαδή, λέει, φαίνεται πως Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι εγκλωβισμένες στην κίνηση, κυρίως στα κέντρα και λόγω των πορεών που έχουν προγραμματιστεί. Καλύτερα, λέει, λίγη τηλεργασία όπου γίνεται πριν γίνουμε όλοι ένας μεγάλος κυκλοφοριακός κόμβος. Έχει δίκιο, διότι θα υπάρξουν και πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά μας ζητηματάκια.
0: Για πάμε στον χρόνο που μας απομένει, βεβαίως.
1: Χθες είχαμε την επίσημη προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, mm-hmm, του βουλευτή, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον καλωσόρισε στο κόμμα. Πέταξε και κάποιες στιγμές ο κύριος Αποστολάκης. Φάνηκε δηλαδή να.
0: Κάπου στόχευαν αυτές.
1: Ναι. Να τον ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από τον κύριο Αποστολάκη.
2: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
0: Ο Ναύαρχος ήταν επιθετικός, βγήκε στην επίθεση. Βεβαίως, από την άλλη, δίνει στο ΠΑΣΟΚ ατζέντα και ενισχύει δηλαδή την αμυντική γνώση του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα της άμυνας που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά,
1: πολύ καλά,
0: ο Ευάγγελος, ναι, Αποστολάκης. Πολύ καλά.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας.
0: Τώρα, για τα ζητήματα της αποστρατείας που είπε και τα. Υποθέτω ότι παράγανε καμπάνες για ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Προσωπικές λύσεις και τα κελεύσματα, λέει. Ναι, τα αρνούμε, ναι, όλα αυτά, είπε ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, να θυμίσουμε.
0: Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον κύριο Κασελάκη. Και μετά ήταν ανεξάρτητος και τώρα προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ήτανε από τους από τα στελέχη και από τους βουλευτές που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Νομίζω τον ακολούθησε θεωρητικά στους Δημοκράτες, χωρίς ποτέ όμως να σχηματιστεί ή αυτό να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα για τους Δημοκράτες, εννοώ. Mm-hmm. Και τώρα βρίσκεται, ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν και άλλες, θέλω να σου πω, ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, λένε. Κυρίες θα είναι οι ανακοινώσεις, θα αφορούν κυρίες.
1: Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση είναι βουλευτής, ήταν επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά υπήρξε νομίζω και αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και φαίνεται ότι θα πάει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια νεαρή πολιτική.
0: Κυρία Κασιμάτη, στη Β' Πειραιά, η οποία επιστρέφει νομίζω μετά από 15-16 χρόνια. Ακούω ότι υπάρχει βούληση, διάθεση και για την κυρία Τζάκ να ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρω αν μετράνε στη χαρτιά του Τρικούπη τις αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι και αυτό το βούλευμα που έχουν ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορείς να έχεις πάνω από κάποιες θητείες βουλευτικές.
0: Είναι δέσμευση αυτή. Είναι δέσμευση.
1: Και η κυρία Τζάκ το έχει ξεπεράσει αυτό. Οπότε πρέπει να βρουν και κάποιο μαγείρεμα για να μπορέσει να ξανά είναι υποψήφια.
0: Το παρακολουθούμε. Είναι στελέχη πάντως τα αυτά τα οποία βρίσκονταν πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής. Έτσι, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: γρίλι πρέπει να είναι για το γκριλ. Που αποκόλλησα ανεκδοτήτηδα. Η γκριλ, τα πατατάκια με τους γκρίλους. Ναι, είναι για το γκριλ. Ε. Βέβαια, είναι άλλη λέξη στα αγγλικά.
1: Έχει επηρεάσει κόσμο. Έχει επηρεάσει πολύ κόσμο.
3: Energy, energy, energy. 94,2.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Ποιότητα
3: News
12: που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
13: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
14: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 2-10-74-58-69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
16: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης των σκαφών. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Μόλις έκανα καφέ.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκινάμε δυναμικά με την επικαιρότητα να τρέχει και τις εξελίξεις να μην περιμένουν κανέναν. Από το Αγρίνιο και την Αιτωλοκαρνανία μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, βάζουμε στο μικροσκόπιο όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Οι ειδήσεις που μας απασχολούν, οι άνθρωποι βεβαίως που βρίσκονται στο επίκεντρο, τα προβλήματα της καθημερινότητας, οι αποφάσεις βεβαίως που επηρεάζουν τη ζωή μας και φυσικά όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσει η μέρα. Εδώ δεν αφήνουμε τίποτα έτσι να περάσει απαρατήρητο. Με καθαρή ματιά, χωρίς υπερβολές, αλλά με λόγο και άποψη, ανοίγουμε και σήμερα τα μικρόφωνα και ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας, γιατί η ενημέρωση της ημέρας μόλις ξεκινά. We'll be right back.

Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής. Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του. Έχουμε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο σήμερα. Σε λίγο κοντά μας Γιάννης Συμψηρής και Νίκος Αγγελόπουλος.

Και βέβαια στην ομάδα μας Μάγκες Μπουσδούνης. 2-6-41-0-27-6-50 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6-9-73-357-003. Και βέβαια ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο με συνεχής ροή στο agriniosite.gr. Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός σε Αγρίνιο, Τολοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, νησιά και Ήπειρο, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στο Αγρίνιο η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες κατά διαστήματα νεφώσεις. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, καταιγίδες εδώ στην περιοχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα τις πρωινές ώρες γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά το μεσημέρι θα φτάσει αρκετά υψηλά, 25 με 26. Στην υπόλοιπη Τολοκαρνανία αναμένεται επίσης καλός καιρός, λίγες νεφώσεις που ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως σε ορεινές περιοχές. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιους τοπικούς όμβρους. Γενικά καλός ο καιρός και στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική Πελοπόννησο, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία επίσης στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα 26 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιόνια νησιά ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση καλός, με ηλιοφάνεια επίσης, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας πρόσκαιρα έως τα 4 μποφόρ. Στην Ήπειρο η μέρα θα ξεκινήσει με περισσότερη δροσιά, ιδιαίτερα στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και στις ορεινές περιοχές. Στη συνέχεια αναμένεται καλύτερες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Όμως έχουμε αλλαγή του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, που αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, κυρίως από τα δυτικά. Οι πρώτες βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα την 5η 8 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές στην Ηλεκτροδότη, σε κάποιες περιοχές, όχι σε κάποιες περιοχές, ναυπακτίας μόνο σήμερα, λόγω εργασιών και κατασκευών εκεί στο δίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή Φραγκέικα Μολυκρίου, λόγω εργασιών κατασκευής. Επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 διακοπή ηλεκτροδότησης στο τέρμα Γρυμπόβου, πάνω από την περιοχή των Παζαριών, ενώ από τις 11.30 μέχρι τη 1 ώρα το μεσημέρι η διακοπή θα αφορά την περιοχή της Ναυπάκτου ανάμεσα σε Α και Β εργατική κατοικία. Λοιπόν, και ενώ ο καιρός έχει δροσίσει αρκετά, να που έχουμε ακόμη φωτιές. Είχαμε μία φωτιά χθες στην περιοχή της Ποταμούλας, κοντά στην Ποταμούλα και μάλιστα κοντά σε σπίτια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κάηκαν κάποια ελαιόδεντρα αλλά και άλλες καλλιέργειες και χαμηλή βλάστηση, ενώ η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου καθώς και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου απέτρεψαν τα χειρότερα και έτσι η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Επίσης έχουμε ακόμη διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές. Είχαμε μάλιστα ένα πρόστιμο προχθές 4 Οκτωβρίου σε έναν άνδρα για καύση σε υπολείμματα φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου, και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά υψηλό, 1.562,50 ευρώ.

0: Λοιπόν, τα social media γέμισαν χθες γαλάζιες σημαίες, μιας και η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 της χρόνια από την ίδρυσή της. Σημαίες με τον εμβληματικό πυρσό, selfie, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συνέθεταν το σκηνικό στο μαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε, όπως είπαμε, τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, μια γιορτή σχεδιασμένη να θυμίζει περισσότερο έτσι κομματικό φεστιβάλ παρά έτσι αυτή την κλασική, όπως την ξέραμε, παιδιακή εκδήλωση, με σαφή στόχο να προσεγγίσει και ένα νεότερο κοινό. Ανάμεσα στις δραστηριότητες υπήρχε και το γαλάζιο quiz. Πότε ιδρύθηκε η ΟΝΕΔ, ποια ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ορισμένες από τις ερωτήσεις που δοκίμαζαν τις γνώσεις των παραβρισκομένων στην ιστορία της παράταξης. Κάπου εκεί ένας παλαιός κομματικός, από εκείνους που έχουν ζήσει, θα λέγαμε, πολλές εκλογικές βραδιές, σχολίαζε σκοπτικά πως αν το κάνουν, λέει, οι πασοκογενείς, θα μηδενιστούν. Βουλευτές, λοιπόν, κομματικά στελέχη και παλιοί ψηφοφόροι ανακατεύονταν μεταξύ τους στην εκδήλωση αυτή, με τις συζητήσεις φυσικά να περιστρέφονται αναπόφευκτα έτσι γύρω από τις εκλογές του 27. Βεβαίως η χθεσινή γιορτή είχε και τις σκιές της, και αυτές είχαν ονοματεπώνυμο. Οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών δεν πέρασαν απαρατήρητες. Εκείνη του Αντώνη Σαμαρά ήταν λίγο πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, προεξοφλημένη. Στα πηγαδάκια πάντως η συζήτηση πήγαινε στο επόμενο βήμα του, αν πράγματι δηλαδή θα επιχειρήσει νέα πολιτική κάθοδο και ποια μορφή έτσι θα μπορούσε να έχει αυτή. Κάποιοι από τους παλαιότερους της παράταξης ήταν περισσότερο συναισθηματικοί. Δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που μας πλήγωσε, σχολίαζαν χαρακτηριστικά. Διαφορετική βέβαια ήταν η αίσθηση για την απουσία του Κώστα Καραμανλή. Εκεί υπήρχε περισσότερη στενοχώρια παρά αιχμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει αυτό, γιατί το κάνει, λέει, αυτό, έλεγαν κάποια έμπειρα και κυρίως παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως η κοινοβουλευτική ομάδα έδωσε σύσσωμη το παρόν. Μήνυμα βεβαίως για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην χθεσινή εκδήλωση.
1: Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού, του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης, η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία, και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου, όσο περισσότερο παραμένουμε εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνή και ταπεινή πρέπει να είμαστε. Διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς. Μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδύναμη. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια.
0: Σε επαναλαμβική στάση εργασίας, κυρίες και κύριοι, προχωρούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ. Η κινητοποίηση, να πούμε, θα αρχίσει στις 12 η ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Έχουμε στην Αθήνα, αλλά έχουμε και αντίστοιχες δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της περιφέρειας. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση και την καθιέρωση μιας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε, όπως λένε, να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες. Εν τω μεταξύ, και οι μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις την Πέμπτη αύριο, μεθαύριο μάλλον, στο επίκεντρο συγχώνευσης τμήματων σχετικά με θέματα υποδομών αλλά και τις αλλαγές που έχουμε φέτος στις σχολικές εκδρομές. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό κάλεσμα από τη Συντονιστική Επιτροπή, όπου αναφέρει ότι οι μαθητές θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τα αιτήματά τους με κάθε τρόπο, κάνοντας λόγο για καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κινητοποίησεις σε δρόμους, συλλογή υπογραφών και κείμενα μαθητικών συμβουλίων, ενώ παράλληλα καθολούν μαθητές από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες δράσεις. Εμείς με το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε αναλυτικά με την πρόεδρο δασκάλων και νηπιαγωγών Αγρινίου Θέρμου, την κυρία Σεριάννη, λίγο μετά τις 9:30. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουν προκαλέσει τιμές της ενέργειας και της ακρίβειας στην αγορά, με τη σύγκρουση να εστιάζεται κυρίως στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες από τον Πρωθυπουργό και φυσικά και το σχέδιο του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου έτσι να μπορέσουν να στηριχθούν οι πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των αυξήσεων στα καύσιμα. Αντιδρούμε με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα, είπε σε δηλώσεις του ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν με το Πασόκ να καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και να καταθέτει δική του πρόταση νόμου για τις 120 δόσεις. Το Πασόκ έχει σοβαρή πρόταση για το στεγαστικό και ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν μας κάλεσε για το θέμα, δήλωσε χαρακτηριστικά η Νάντια Γιανακοπούλο, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει τα τσιτάτα τύπου κάντο όπως η Ισπανία. Βλέπουμε πόσος κόσμος ζει, λέει, στην Ισπανία και πώς ακριβώς ζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος ο Μαρινάκης. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Μαρινάκης έχει προφανώς επιλεκτική μνήμη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κινάλ ο Κώστας Τσουκαλάς, η απάντηση για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση σύντομα θα κληθεί να εξηγήσει για ποιο λόγο εξαιρείται η πλειοψηφία από τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Εν τω μεταξύ, η ανακούφιση για το λαό δεν μπορεί να και προκύψει ούτε με τις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους, σχολίασε το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, θα κάνουμε αποφασιστική παρέμβαση, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Θανάσης Κοντογιώργης, αναφερόμενος βεβαίως στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας, της ακρίβειας, αλλά και σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το ντίζελ κίνησης. Και μάλιστα ο κ. Κοντογιώργης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον η κρίση παραταθεί.
2: Εμείς για ό,τι όσο διαρκεί αυτή η κρίση θα κάνουμε αποφασιστική παρέμβαση, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες σε δύο κατευθύνσεις, και στο ντίζελ και στη θέρμανση και στην αντλία, να το πούμε ουσιαστικά, αλλά βέβαια και στο ντίζελ κίνησης που επηρεάζει και τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Βλέπετε ότι όσα εργαλεία βάζουμε στην φαρέτρα μας μπορεί να μην δίνουν τελική λύση, είναι όμως μια σημαντική ανακούφιση. Αυτό που αναφέρεται για τα τρόφιμα είναι ενδεικτικό, δηλαδή αυξάνεται ο πληθωρισμός κυρίως επειδή είμαστε ακόμα, εξαρτώμαστε πολύ από εισαγωγές και σε πετρελοειδή, αλλά βλέπετε ότι και στα τρόφιμα υπάρχει, βέβαια σε ένα υψηλό, αλλά υπάρχει μια σταθεροποίηση και ίσως και μια σταδιακή μείωση τους τελευταίους αρκετούς μήνες, όχι μόνο ένα-δύο μήνες. Αντιλαμβάνομαι όμως τις δυσκολίες και γι' αυτό υπήρξαν και αυτές οι παρεμβάσεις και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτές που ανακοινώθηκαν τώρα. Μην ξεχνάτε ότι πάνω από ένα δις από τον Απρίλιο και μετά έχουν δοθεί. Είμαστε η τρίτη χώρα σε ενισχύσεις που έχουν δοθεί. Δεν το λέμε για να κομπορημονούμε. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη ανάγκη. Προσδιορίζουμε τις κατηγορίες εκείνες μεθοδικά και κάθε 15 μέρες. Η αντιπολίτευση μπορεί να λέει με ευκολία ό,τι θέλει. Να κάνουμε και το ένα και το άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα κληθεί αυτή να βάλει την υπογραφή της. Ούτε αυτή θα κληθεί να απαντήσει αν έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, το λέω πολύ απλά, γίνεται γιατί μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι πόροι, mm-hmm. γιατί από την ανάπτυξη της οικονομίας και από τη μείωση φοροδιαφυγής η ελληνική οικονομία τα πήγε καλύτερα, όμως μπορούμε να διαθέσουμε μέχρι ένα ποσό. Και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το να λέμε με ευκολία να κάνουμε το ένα και το άλλο και το καθεξής, εντάξει, προφανώς και σε αυτά που θα πεις, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κόμπλεξ, να σας το πω έτσι, να αναγνωρίσει προτάσεις που μπορεί να προσθετική κατεύθυνση. Όλοι για τις 120 δόσεις, δεν μπορούσε να γίνει. Όσο όμως παρατείνεται η κρίση, προφανώς υπάρχει δυσκολία και στις επιχειρήσεις και σε ελευθεροπαγγελματίες, και γι' αυτό στηρίζουμε εκεί. Θεωρούμε ότι 120 δόσεις θα προχωρήσουν όσοι έχουν μπει στις 24. Φανταστείτε το έτσι, πάνε σε 120 δόσεις. Τα δημόσια έσοδα καταλαβαίνετε ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, όταν κάνουμε μια πρόταση, ακούγεται 120 δόσεις. Το ήθελε ωραία, ανταποκριθήκαμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο που και να ανταποκριθούν, να μπουν όσο δυνατόν περισσότεροι, αλλά καταλαβαίνετε ότι και τα δημόσια έσοδα δεν μπορούν να καταρρεύσουν, γιατί τι θα πούμε μετά από ένα χρόνο, συγγνώμη, λάθος, γυρίσαμε στα παλιά? Όχι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κοντογιώργη, ο οποίος, να πούμε, ως σε λίγες μέρες, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα βρεθεί στην Ετωλιοκαρνανία, θα είναι κεντρικός ομιλητής, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος μάλιστα για την Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στην Ορεινή Ναυπακτία, μιας και η Ορεινή Ναυπακτία είναι ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα του κύκλου συναντήσεων που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση αυτή, να πούμε ότι θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Πιλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας. Την περασμένη εβδομάδα, ακούσατε, μας μίλησε αναλυτικά ο κ. Δημήτρης Κυριαζής, Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών. Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2 και μαζί μας υποστηρικτές της εκπομπής μας η Τράπεζα Ηπείρου. Μια τράπεζα με παρουσία στην Ήπειρο που κάνει το επόμενο βήμα και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Το Αγρίνιο μάλιστα είναι ο πρώτος σταθμός της νέας της πορείας εκτός Ηπείρου, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ακόμη πιο κοντά με ανθρώπους και επιχειρήσεις της περιοχής. Σε λίγες μέρες έτσι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα γίνουν και τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Λοιπόν, αν σκέφτεστε να αναβαθμίσετε το χώρο σας, και το φθινόπωρο είναι μια πάρα πολύ έτσι καλή εποχή, να πούμε ότι η καλύτερη λύση είναι η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα. Η Μεκάνικα, τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ, έκδοση πιστοποιητικών, ενεργειακής απόδοσης και τεχνικά έργα κάθε κλίμακας με συνέπεια, ταχύτητα και απόλυτη εξειδίκευση, και έτσι μπορείτε να δώσετε στο χώρο σας την αξία που του αξίζει. Μεκάνικα Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 2641 3 018 91.

Και φυσικά σταθερός υποστηρικτής στην εκπομπή μας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρου διαβιομάθησης στο Αγρίνιο, με προγράμματα εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ενήλικες αποκτούν έτσι προσόντα που μετράνε. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 267-87. Τώρα μάλιστα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
0: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
0: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
0: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58314
4: και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.

0: Λοιπόν, 32 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 8 είμαστε εδώ στον Energy 94,2. Και λοιπόν, επειδή δεν έχουμε εικόνα, έχουμε μόνο ήχο. Ναι. Πώς λέει εκείνο το τραγούδι.
1: Πάλι τώρα.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ψιψιδής φοράει ένα πολύ ωραίο κάρο που καμισάκι σήμερα. Και ένα πολύ πολύ ωραίο παπουτσάκι. Από πού είναι από τα παπούτσια σου, Γιάννη? Παντελίδη.
1: Παντελίδη, ναι. Είναι χορηγός της εκπομπής. Παπαστράτου 31, δεν είναι? Ναι, αυτό είναι. Άντε, το
0: λοιπόν,
1: τον
0: ωραίο παπουτσάκι, έτσι.
1: Να σε καλά.
0: Ναι, αλλά λίγο πηγή για πολύ.
1: Και εσύ κούκλα είσαι.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, αν καταλάβατε, την κάναμε λίγο πριβέ σήμερα στην εκπομπή. Βλέπω ότι έχει και όρεξη, βλέπω σήμερα. Γι' αυτό σου λέω παπουτσάκι σήμερα, ο Γιάννη. Δεν το συζητώ.
1: Από κούπε την εκπομπή. Να σου πω, μπορώ πριν ξεκινήσει την εκπομπή να πω κάτι που είπε ο Χρυσοχοίδης. Αυτά μου τι πάνε, ξέρει πολύ. Θα γίνει ιδιώνυμο, λέει, η απάντηση σε βάρο των ηλικιωμένων. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Θα αντιμετωπίζεται με ειδικό νόμο, όπως είναι ο νόμος περί βίας.
0: Δεν υπέρον, ξέρω, αλλά ό,τι και να πει ο Χρυσοχοίδης.
1: Δεν πιστεύω τίποτα.
0: Δεν πιστεύω πλέον τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: να σου πω γιατί δεν πιστεύουμε. μας λέει τώρα, λες και κάνει προεκλογική εκστρατεία, θα κυβερνάει κάποιος άλλος. Αυτοί που κλέβουν αλυσίδες.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να πήγε, χθες.
1: Δεν ξέρω. Άλλος πήγε, άλλος δεν πήγε. Ο Δένδιας δεν πήγε, γιατί είχε μια υποχρέωση. Βγήκε ο Γεωργιάδης και λέει: Πού είναι κάποιοι υπουργοί, λέει, λείπουν, δεν τον κατάλαβα αυτό. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί να το πει ο Γεωργιάδης αυτό επίσης. Δηλαδή, τι είναι εντεταλμένο να. Τέλος πάντων, άσε να τα πούμε μετά τη Νέα Δημοκρατία, θα λέμε αργότερα. Άλλο λέω τώρα. Αυτοί που κλέβουν αλυσίδες, λέει, μιλάει κυρίως για αυτούς που ψηρίζουν στην Αθήνα, στα τρένα, ναι, στα μετρό κτλ. 9 στους 10 είναι νεαροί Αιγύπτιοι.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε Χρυσοχοίδη, μισό λεπτό. Εσύ δεν είσαι υπουργός προστασίας του πολίτη. Εσύ δεν είσαι. Δεν έχεις και έναν άλλον υπουργό εκεί πέρα που είναι υπουργός μετανάστευσης. Έχεις διαπιστώσει ότι οι κλέφτες σε ένα αντικείμενο 9 στους 10 είναι από μια συγκεκριμένη χώρα? Και τι μας το λες εμάς? Όταν θα κυβερνήσεις θα τους κάνεις δαντά? Έχεις 7 χρόνια. Εν τω μεταξύ είναι από αυτούς που δεν έχουν κουνηθεί καθόλου από τη θέση ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι και μάλιστα προέρχεται και από ένα άλλο χώρο. Και ο λόγος που υιοθετήθηκε, ας πούμε, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υιοθετήθηκε. Προσχώρησε ή αυτό. Είναι οι μεγάλες επιτυχίες με τη 17 Νοέμβρη και. Τέλος πάντων, ας το μην τον πιάσουμε αυτό. Ας το να πάει στο κομμάτι. Ας το να πάει στο κομμάτι. Λοιπόν, κάτσε, τι μας κάνεις διαπιστώσεις?
0: Ναι.
1: Τι είσαι, σχολιαστής είσαι? Βγαίνει στα κανάλια, ειδικά ο Ξεχωρίς, βγαίνει στα κανάλια και λέει: Ναι, πράγματι, αυτές οι κάμερες εκεί δεν γράφουν. Ωραία, και εμείς τι να κάνουμε τώρα? Κάντε να γράφουν. Εσύ δεν είσαι εκεί.
0: Λοιπόν, όταν θα φύγεις από εδώ, Γιάννη, ξέρεις τι θα κάνεις, έτσι. Θα πας να φτιάξεις κάμερες, θα πας να συλλάβεις, να κάνεις έλεγχο. Ποιοι είναι νόμιμοι, ποιοι είναι παράνομοι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα νόμιμοι και παράνομοι. Σου λέει ότι διαπίστωσε ότι είναι από μια συγκεκριμένη χώρα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κάποιος διάβολος. Άρα δεν θέλω να το παίξω τώρα αστυνόμος Κλουζό, ούτε Ηρακλής Πουαρό. Άρα υπάρχει κάποια συσχέτιση με κάποιο τρόπο. Έρχονται για κάποιο λόγο, επιδίδονται συγκεκριμένα ένα από. Τι μας το λες?
0: Τους καταλαβαίνει τους Αιγύπτιους, δηλαδή μπορεί να είναι πάλι χώρα.
1: Όχι, τους βρίσκει εκ του αποτελέσματος να γίνονται συλλήψεις, ταυτοποιούνται και είναι όλοι Αιγύπτιοι.
0: Και τι κάνει.
1: 9 στους 10 σημαίνει όλοι εντωμεταξύ. Το ποσοστό είναι συντριπτικό. Ναι, γιατί μας το λες, γιατί μας το ανακοινώνεις ότι διαπίστωσα, ξέρετε αυτό. Μπράβο.
0: Για να πει ότι κάτι κάνει.
1: Ναι, α, μπράβο. Ότι το κατάλαβε τουλάχιστον. Για να πει ότι το κατάλαβε. Αυτά δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι εκεί για να σχολιάζεις. Δεν είστε τηλεοπτικοί αστέρες. Και αυτή και αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Είστε εκεί για να πεις κάτι συγκεκριμένο. Εγώ θα κάνω αυτό. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος έπρεπε να κάνει απολογισμό. Τι κάνω? Όχι διαπιστώσεις.
0: Γιατί αστέρας είναι ο Χρυσοχοίδης.
1: Καλά, ο συγκεκριμένος
0: παρέμεινε. Έτσι που τα καταφέρνει, πώς, γιατί.
1: Ναι, ναι, σε όλα τα καταφέρνει και όλα τίποτα δεν γίνεται.
0: Όχι, έτσι όπως τα καταφέρνει και λύζεται, λέει ο Γιάννη.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Και είναι πρωτοκλασάτος στέλεχος.
1: Ναι, μιλάμε.
0: Σε διαφορετικά κόμματα.
1: Πώς είναι οι χελώνες μερικές που ζουν 250 χρόνια. Κάπως έτσι.
0: Με αυτόν τον ρυθμό πάει και
1: ναι, γι' αυτό ζουν, επειδή πάνε με αυτόν τον ρυθμό. Δεν υπάρχει άγχος, άμα δεν έχω άγχος και εγώ, ζω 500 χρόνια. Αλλά είναι μερικοί που με όλες τις συνθήκες επιβιώνουν. Τέλος πάντων, τώρα μπροστά μου και με τις άντρες πρωί-πρωί και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη.

0: Λοιπόν, ο Καρβέλα ζητάει 200-300.000 ευρώ από την αναβίση, λέει. Το κατάλαβε εδώ.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολλά. Δηλαδή, με βάση τα έσοδα που είχε, φαντάζομαι από εκεί θα προέρχεται αυτό.
0: Ποια έσοδα, αφού μπήκε λέει 3 εκατομμύρια μέσα.
1: Μπήκε μέσα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αφού τα έσοδα ήταν 10 εκατομμύρια και τα έσοδα ήταν 7.
1: Ναι.
0: Και κόστησε όλο το φόβο 10 εκατομμύρια. Μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα. Και η ίδια δεν διεκδίκησε αμοιβή κτλ. Πώς τα κατάφεραν οι κανάλια στην αλλιά που διαφημιζόταν όλο αυτό, γέμισε 100.000 κόσμο και τελικά μπήκαν μέσα. Πώς τα κατάφεραν, είναι πολύ απλό. Τα έξοδα, οι δαπάνες. The spends που λένε. Όταν κάνεις παπάδες στην Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Έχω και κάποιες αμφιβολίες. Δεν νομίζω τώρα.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ λέμε τώρα και σε όλο αυτό βγαίνει ο Καρβέλας και ζητάει 200-300.000.
1: Άρα για να ζητάει κάτι θα ξέρει.
0: Θα μου πεις, αυτά είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα, νανά μου, είναι πρώτον ότι έρχεται ο Ρούμπιο σήμερα.
1: Ναι, και βλέπω ότι.
0: Θα μιλήσει στην Πνίκα.
1: Φρούριο είναι η.
0: Γιατί θα ήταν.
1: Η Αθήνα.
0: Θα μιλήσει στην Πνίκα, τι φρούριο να μου. Άμα γίνει κανένα τσαφ και ακουστεί μια στρακαστρούκα που λένε και στα Γρινιώτικα.
1: Τι μπορεί να γίνει, Μπρεγιάννη.
0: Τι εννοεί τι μπορεί να γίνει.
1: Δεν ξέρω, λέω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Τι, άμα φάει καμιά μπαταριά, ο Ρουμπίο, αυτό δεν ξέρω. Τι μπορεί να γίνει. Μήλο.
1: Όχι, καλά.
0: Μήλο.
1: Μπορεί να πηγαίνει αργά ο Χρυσοχοίδη, αλλά.
0: Καλά, αυτονού σήμερα ότι ψήλω στον κόρφο του, αλλά τέλο πάντων. Αλλά μην το. Θα μιλήσει στην Πνίκα, ξέρει, έτσι θα βρει ένα λόγο. Που θα θυμίζει λίγο αρχαία Ελλάδα. Όπως έτσι. Είναι φιλήνας, ξέρει από αυτά. Είναι
1: βέβαια
0: αρκετά γραμματιζόμενο στο θέμα.
1: Και τώρα αυτό είναι καλό. Που θα μιλήσει γι' αυτό, ή.
0: Για ποιο.
1: Θα μιλήσω
0: είναι,
1: ότι.
0: Θα
1: έχει κάποιο ελληνικό στοιχείο.
0: Ναι, νομίζω θα έχει κάποιες αναφορές. Και ναι, ξέρω ποιο, επειδή τον έχω, έχω δει και έχω πολλά βίντεο του. Ο Ρούμπιο, σου λέω, ο Ρούμπιο είναι ο σοβαρότερος από αυτό το ναχταρμά που λέγεται κυβέρνηση Τραμπ. Συνδέει πάρα πολύ με την αρχαία Ελλάδα και μετά τη Ρώμη και τα λοιπά, το δυτικό κόσμο. Και λέει εμείς είμαστε αυτό από εδώ. Οι άλλοι είναι από εκεί. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Σε αυτό το μήκος κύματος θα είναι. Έτσι. Γι' αυτό και, είναι και έχει και επαφές, ας πούμε, και με το πιο συντηρητικό κομμάτι στην Αμερική, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα ευρύτερα ξέρεις, ας πούμε, και ποια είναι η θέση πάρα πολλών στην Ελλάδα και ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα ευρύτερα.

0: Οι Αμερικάνοι με όλα παίζουν εκτός από τα οικονομικά του συμφέροντα. Είδες ότι πήγαν στη Βενεζουέλα, τσακώνονταν μια ζωή και μόλις κατάφεραν και το διπλάρωσαν το θέμα. Τώρα η κυβέρνηση εκεί πέρα είναι ψιλοτακίμια. Πήγαν για τον Μαδούρο. Τα οικονομικά είναι τα οικονομικά.
1: Δεν
0: και...
1: είδες τι έχουμε πάρει.
0: Όχι μόνο για την Αμερική.
1: Με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, με, τα... ναι. Με τους κλειστούς αυτοκινητόδρομους, την Ιωνία, την Ολυμπία. Πανηγυρίζαμε πού πολύ θα έχουμε καινούριου δρόμου, θα πληρώσουμε λίγα διάδρομα μετά τάξη. Ποια.
0: Ναι. Η ακρίβεια είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά λέω τώρα αυτό με το κάθε το διάδρομο, αν επιλεγεί τελικά.
1: Ναι.
0: Όπως θέλουν και μερικά συμφέροντα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα οποία θέλουν να μην περνάει από το LNG, αλλά να παίρνουν φυσικό αέριο κατευθείαν από το θείο Βλαδίμηρο απάνω. Και επιλεγεί η Ελλάδα να παρακαμφθεί και πάει από Τουρκία, την κάτσαμε. Τη βάρκα. Αυτό έχω να πω εγώ. Όποιος ξέρει μπορεί να διαβάσει. Μπορούμε να του προτείνουμε και 5-10 πράγματα. Θα μου πει τι να διαβάσει. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Εντάξει. Όλα συγκλίνουν ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζεται το ενεργειακό μέλλον του κόσμου και αλλάζει. Και η Ελλάδα καλά θα είναι να έχει πρωτοβουλία στα χέρια της. Άμα δεν έχει, είναι ένα ζήτημα ολόκληρο. Γιατί όλα είναι περίεργα. Να σου πω κάτι, διαβάζω εδώ πέρα.
1: Ναι, είδες
0: ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα για τους βλάχους.
1: Ότι. Όχι, δεν το δω.
0: Οι βλάχοι, ξέρεις, οι βλάχοι εμείς θεωρούμε τι είναι βλάχος. Άρα καράβλαχε που λέμε.
1: Δεν είναι αυτοί είναι.
0: Αυτοί είναι. Αυτούς που εννοούμε βλάχους, εννοούμε τους ορεσίβιους πάνω και κτηνοτρόφους κυρίως, οι οποίες συνήθως δεν μιλάγανε ελληνικά. Ήταν λίγο λατινόφωνοι, το λέμε εμείς με ωραίο τρόπο, ρουμανόφωνοι. Έχουμε και εδώ στην περιοχή μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχουν και στη Λεπενού και εκεί, κατάλοιπα τέτοια.
1: Ναι, λοιπόν,
0: ναι, αυτοί όμως στην Ελλάδα θεωρούνται συστατικό στοιχείο της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Θεωρούνται Έλληνες βλαχόφωνοι.
1: Ναι. Και πώς εμπλέκονται αυτοί με τον
0: ελληνικό. Θα σου πω, η βλαχία είναι ένα μέρος το οποίο είναι πάνω στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μέρος, βλαχία. Ναι. Βλαχία, Μολδαβία,
1: Μολδαβία. Συνδέονται αυτοί, μιλάνε μεταξύ τους.
0: Καταλαβαίνονται σε μένα με σημαντικό βαθμό.
1: Εμείς
0: λοιπόν, και οι βλάχοι της Ελλάδας. Αυτή τη γλώσσα, τη βλάχη.
1: Αυτή τη βλάχη. Ναι.
0: Η βλάχη της Ελλάδας, λοιπόν, η Ομοσπονδία του θεωρείται είναι αυτό το Έλληνα. Οι Ρουμάνοι όμως στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει ένα θέμα το οποίο λέει ότι οι βλάχοι δεν είναι εκεί, είναι οι δικοί μας. Και ηγούνται μιας προσπάθειας για τα δικαιώματα των βλάχων στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόσεξε, δεν λέω. Βγήκαν οι ομοσπονδίες των βλάχων εδώ και είπαν ποιο είναι το δικαίωμα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Είμαστε βλαχόφωνοι, μιλάμε ένα ιδίωμα μαζί με τα ελληνικά. Το ίδιο σημαίνει με τους Αρβανίτες. Γιατί αύριο θα βγουν κάποιοι και θα πούνε ότι οι Αρβανίτες, αυτά. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις είναι, για να το καταλάβουν κάποιοι φίλοι μας.
1: Νομάδες, πώς λένε.
0: Δεν είναι νομάδες, είναι άνθρωποι που ήρθαν μαζικά κάποτε, μετανάστευσαν και οι οποίοι εδώ ενσωματώθηκαν και απέκτησαν πλήρως ελληνική συνείδηση.
1: Με την ενέργεια, πες μου, δε Γιάννη.
0: Με την ενέργεια σχετίζεται με το ότι μπορεί οποιοδήποτε να σου ηγείρει ένα θέμα. Όχι, ναι. Να σου δημιουργήσουν ένα θέμα. Πώς είναι τώρα αυτή τη στιγμή να πω σε κάποιους φίλους μας που λένε μα βλέπεις η Ουκρανία γιατί μπήκαν, γιατί οι Ρώσοι ήθελαν να προστατεύσουν τους Ρωσόφωνους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι Ρωσόφωνοι όμως ήταν Ουκρανοί πολίτες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι μερικοί δεν είχαν συνείδηση, άλλοι είχαν κτλ. Έγινε, βλέπεις τι γίνεται. Ποιος σου λέει εσένα ότι σε 30 χρόνια δεν θα έχεις ένα θέμα που να έχει γυρθεί εδώ, ξέρω εγώ, είτε για τους Αρβανίτες, για τους Βλαχόφωνους, πώς εγείρονται αυτά, να σου πω. Ανάλογα με τα συμφέροντα. Εδώ πάμε στην ενέργεια.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο ισχυρή η φωνή τους και η τα ίδια.
0: Όχι, είναι ισχυρά
1: τα. Μπορούν να ανατρέψουν,
0: είναι ισχυρά τα συμφέροντα που μπορούν να κάνουν ολόκληρες κλίκες.
1: Α, δηλαδή είναι άλλοι από πίσω.
0: Να εγερθούν. Να, βέβαια, να σου γίνουν θέμα από το εξωτερικό. Αυτοί που είναι οι αδερφοί του οι λεγόμενοι. Να σου το πω έτσι, να το πούμε πιο απλά για να μην πάμε στους βλάχους που είναι κάπως πιο δύσκολο. Να πάμε στους μουσουλμάνους της Θράκης δικιάς μας.
1: Ναι.
0: Αύριο μεθαύριο λένε οι μουσουλμάνοι της Θράκης, ξέρετε τι, εμείς, μάλλον λένε οι Τούρκοι, καταπιέζεται τα αδέρφια μας, θα μπούμε μέσα, θα προστατεύσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει σε μια εποχή που πρέπει να αποφασιστούν οι οικονομικοί παράγοντες. Αυτά γίνονται πάντα μαζί με την ενέργεια και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο πόλεμος, βλέπεις στην Ουκρανία, χθες βγήκε ο Τραμπ και είπε, δεν είναι ακριβό το πετρέλαιο στην Αμερική, επειδή έκανα εγώ βλακίες κάτω στα στενά του ορμού με το Ιράνο. Δεν φταίω εγώ. Φταίνε κάτι δημοκρατικοί που κλείνουν τα βεντζινάδικα και τα υπόλοιπα σε κάποιες περιοχές της Αμερικής και φταίει η Ουκρανία που ρίχνει στα πετρέλαια της Ρωσίας και χτυπάει τα δηληστήρια. Ψυχρά.
1: Ναι.
0: Καλά, τους έδωσε. Θέλω να πω, τα συμφέροντα που λέμε κάποιοι, οι παράγοντες, δεν αναλύονται με το από εδώ είναι αυτή η κακή, από εδώ. Αύριο αλλάζει η μια παράμετρος και καλείσαι να απολογηθείς για κάτι που νόμιζες ότι είναι οκ. Δηλαδή έλεγες ποιοι βλάχοι εδώ είναι Έλληνες. Ξαφνικά πετάγονται κάποιοι και δεν είναι Έλληνες.
1: Ωραία, υπάρχουν κάποια συμφέροντα πίσω. Πώς θα μπλοκάρουν, πες μου εμένα, τη διαδικασία όταν υπάρχουν έτσι διμερείς σχέσεις, όταν υπάρχουν συμφωνίες.
0: Να σου πω πώς μπλοκάρονται αυτά. Όταν εσύ έχεις, ας πούμε, μια περίοδο ακυβερνησίας και γίνεται μήλος. Με σου λέω.
1: Όπως... Δηλαδή τώρα λες που θα γίνουν εκλογές.
0: Τώρα

0: Είναι εκλογές, ας πούμε αυτό. Έχεις μια περίοδο.
1: Είδες που λέει ο Λύκος, λέει στην Αναμπουμπούλα, χαίρεται.
0: Έχεις 2-3 χρόνια ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση. Όπως κάνουν τώρα οι Σουηδοί. Όπως κάνουν οι Σουηδοί, όπως κάνουν άλλοι, όπως θα κάνουν μεθαύριο οι Ισπανοί. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα και τέτοιο, οι εταιρείες οι οποίες. Γιατί αυτά δεν γίνονται διαγωγή μόνοι τους, ούτε πριν μια απόφαση. Είναι εταιρείες που λένε ότι εγώ θέλω αυτό και αυτό, να φτιάξω αυτό και αυτό, να πάρω αυτό. Όταν έχουν, βλέπουν ότι εδώ είναι μπάχαλο και γίνεται και η ζωή στην Ελλάδα όπως ήταν το 2011, το 2012. Θα κάνεις αγωγούς και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτλ. Όχι, θα συγκαταλείψουν οι εταιρείες. Θα πούνε αυτό εδώ είναι αφαιρέγγυος, γίνεται μήλος. Ναι. Όταν θα έχεις ένα εθνικό θέμα και έχεις πόλεμο εδώ μέσα. Ναι. Θα γίνονται επενδύσεις εδώ και θα κάνεις αγωγούς και ενεργειακές.
1: Δεν ξέρω. Εγώ να σου πω κάτι. Έχω γενικότερα μια απεσιόδοξη στάση απέναντι σε όλα τα αναπτυξιακά που ακούω και εν πάση περιπτώσει τα μεγάλα επίβολα σχέδια. Βλέπω ότι χαιρόμαστε για λίγο και μετά οι αποφάσεις που παίρνονται δεν είναι προς το συμφέρον. Και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι είναι η ζωή τώρα.
1: Δηλαδή, η ζωή δική μας.
0: Η ζωή όλων. Έτσι. Η ζωή και του Αμερικάνου και του Ρώσου και του οτιδήποτε. Έτσι είναι. Παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Αν δεν
1: είναι
0: σωστά.
1: Όχι,
0: υπάρχουν και πολύ χειρότεροι. Βλέπεις, από εκεί ξεκινάνε. Από την κακομαθημανιά μας ξεκινάνε πολλά.
1: Να, εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις εδώ.
0: Ναι, ποιες προϋποθέσεις?
1: Τι προϋποθέσεις δεν έχουμε?
0: Τι έχουμε, ωραία θάλασσα?
1: Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε καλύτεροι. Μοίρα.
0: Να μην συγκρίνεις χώρες. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε σε μια μέση μοίρα. Όχι σε αυτό που λένε κάποιοι ότι είμαστε στον πάτο της θάλασσας.
1: Εμένα η γιαγιά μου Γιαννάκη μου έλεγε μην κοιτάς τα χειρότερα, να κοιτάς τα καλύτερα.
0: Γιατί, Ρανά μου, επειδή είμαστε μέσα στις 30 χώρες οι οποίες ζει καλύτερα ο κόσμος, είμαστε όλο ο Θεό αυτό. Οι άλλοι τι φταίνε?
1: Αυτό που ζούμε, Γιάννη, είναι ότι έχουμε.
0: Ναι, πολύ ωραία χώρα. Λένε, ιστορία. Ήλιο, θάλασσα.
1: Ήλιο, θάλασσα.
0: Ούζο και,
1: και
0: το αγόρι μου.
1: Και το αγόρι μου.
0: Και, το αγόρι. Ναι. Και τι παράγουμε.
1: Από όλα παράγουμε, Γιάννη. Το θέμα είναι πού να τα πουλήσουμε,
0: από
1: Γιάννη.
0: Όλα παράγουμε.
1: Και τι τιμή να από τα πουλήσουμε.
0: Όταν λες παράγουμε, τι εννοείς, κουρκουμπίνια? Εδώ μιλάμε καινοτομία. Καινοτομία. Έχουμε καινοτομία. Έχουμε εφευρέσεις. Έχουμε βιομηχανίες. Παρεμπιπτόντως τώρα μια και το πες, πρέπει να σου πω ότι πέρασε στα ψηλά μια πολύ μεγάλη είδηση, την οποία άμα συνεννοηθείτε μου λέτε και εμένα, μια πολύ μεγάλη είδηση η οποία δεν την πήρε χαμπάρι σχεδόν κανένας, Νανά μου. Έτσι, να τα πω εγώ με αγχός μου, μιας και λέμε για καινοτομία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Προχθές η Ελλάδα, στο Κιώτο της Ιαπωνίας, συνυπέγραψε μαζί με 16 άλλες χώρες, ήταν πρωτοβουλία της Αμερικής αυτό, κάποιες χώρες και η Ελλάδα μέσα, μια τελείως άλλη διαδικασία για το AI.
1: Ναι.
0: Με παρακολουθείς καθόλου?
1: Κοιτάζω ένα μήνυμα, μας στέλνει ένας φίλος. Καλή εκπομπή, λέει. Καλή αρχή. Έχουμε ξεκινήσει. Θωμά μου, έχουμε ξεκινήσει εδώ και μέρες. Ευχαριστούμε όμως. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είναι καλά. Μια σκέψη τι παράγουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προχθές η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της σε μια συμφωνία στο Κιώτο της Ιαπωνίας με την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Ινδονησία, τα Αραβικά Εμμυράτα, τη Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα ήταν μόνο από τα Βαλκάνια.
1: Ναι.
0: Όλες οι άλλες χώρες ήταν οι Καναδάδες και τέτοιες, σοβαρές χώρες.
1: Ναι.
0: Με το AI.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν είμαστε σε μια πυρήνα 16 χωρών, 17, που το AI θα κινηθεί τελείως διαφορετικά ανάμεσα από ό,τι νομίζαμε. Έτσι. Σε ένα άλλο επίπεδο. Και σε ένα μήκος κύματος το οποίο μάλλον θα ξενήσει και πάρα πολλούς.
1: Ναι. Ότι?
0: Ότι η Ελλάδα θα είναι σε ένα μπλοκ χωρών που το AI θα τρέξει γρηγορότερα από άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Αυτό θα προσπαθήσουν.
1: Ναι.
0: Σου άρεσε?
1: Καλό ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό ήταν, Γιάννη. Πες μου τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Τι να σου πω.
1: Δεν πήγε λίγο ο Σαμαράς? Γιατί τον περιμένανε.
0: Το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Περίμενα να πάει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει, να πλακωθούν? Βγάλει τη ζωστήρα να έχει. Να δέρνονται. Εδώ το είδε στη συνέντευξη του. Ο άνθρωπος, δηλαδή, μιλάμε τώρα τους μισή. Πώς να το κάνουμε?
1: Ναι.
0: Ποια δικαίωμά του είναι, δεν λέω. Αλλά τι
1: ετοιμάζεται, ετοιμάζεται, λες, Γιάννη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εσύ λες, δεν ξέρω, με αυτά που λες έχω ιδρώσει, Γιάννη.
0: Είναι καταιγιστικά, ναι. Ναι.
1: Πάντως, είδε που έλεγε.
0: Να σε δώσω κι εγώ, παιδιά, άρχισε και χδίνεται εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, είναι
0: για
1: αυτά που λέει.
0: Να τα καρό.
1: είναι για αυτά που λέει ο Γιάννης Υψηρής. Τι ήθελα να πω, Γιάννη. Ετοιμάζει το Σαμαράς, για πες μου τώρα.
0: Μάλλον, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά την περασμένη εβδομάδα.
0: Αργάει.
1: Αργεί.
0: Ξέρω.
1: Την περασμένη εβδομάδα είπες για τον Χριστόφορο τον Μπόκα. Εγώ επικοινώνησα. Έτσι, γράψαμε και σχετικό άρθρο στο agrinosite.gr. Οριστικό. Δεν κατεβαίνει ο άνθρωπος. Έχει δεχθεί, λέει, πάρα πολλές προτάσεις, αλλά και μάλλον.
0: Δεν θα πάει στο.
1: Τώρα ποιοι θα πάνε, δεν ξέρω.
0: Περιττώ να σου πω ότι ίσως πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση. Άνθρωποι, ότι χτες μίλαγα σε μια παρέα με ανθρώπου, ήταν σίγουροι ότι ο Σταύρος Μπόγκας θα κατέβει και τα λοιπά. Ναι. Παιδιά, λέω, προσπαθούμε να το τσεκάρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ξέρεις τι μου φαίνεται, Ανά, ότι περισσότερο είναι ο πόθος κάποιον.
1: Το κακό το μεγάλο. Ναι. Το κάνουν τα αθηναϊκά μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Που πιάνουν ειδήσεις από την περιφέρεια.
0: Και δεν τις ξέρουν πώς.
1: Δεν τις διασταυρώνουν.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Και γράφουν ό,τι να είναι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, κανονικά αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, δεν θα έπρεπε να διοικεί. Έχουν βγάλει όλους τους αντιπεριφερειάρχες ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.
0: Σωστά, ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα από πού και με ποιο σκεπτικό. Έτσι. Από γίνεται το... αυτό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί.
0: Από το γνωστό αμπλαούμπλα του χώρου μας, Ανά μου. Για να γλιτώσουν λεφτά, δεν έχουν πουθενά ανταποκριτές και προσπαθούν με το δεύτερο και τρίτο τρόπο. Α, κάζω γνωστό, έλα αυτό κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν διασταυρώνουν, δεν κάνουν. Σου λέει, έχουμε και τα social media πλέον, τα μαθαίνουμε από εκεί τα περισσότερα. Και κάνουμε, ας πούμε.
1: Μα λίγο να μας διαβάσουν και εμάς εδώ. Και εμάς και άλλους συναδέλφους.
0: Είναι κουραστικό, δεν μπορούν. Έχουν δουλειά στα παιδιά, να πούμε. Το λύνουν, ναι, το λύνουν αλλιώς το θέμα. Και εξυπηρετούνται και αυτοί και γίνεται μήλωση η δουλειά. Τόσο πολύ απλό είναι. Μάλιστα. Για το Σαμαρά που είπες.
1: Ναι.
0: Πήρες χαμπάρι τι έγινε με τα οστά του Σαμουήλ εκεί.
1: Για πού λες?
0: Με τα οστά του Σαμουήλ, μωρέ, που δώσαμε στους Βούλγαρους. Έχεις πάρει χαμπάρι
1: τι έγινε. Τι να πάρω χαμπάρι, αφού πας από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Με το Σαμαρά.
1: Μα
0: εμένα είναι το Σαμαρά, γι' αυτό το λέω.
1: Τι έγινε, ότι.
0: Ρε παιδί μου, πήρε εμείς είχαμε εδώ στην Ελλάδα, ναι, είχαμε τα οστά του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ είναι ο, πώς να το πω, ο πατριάρχης των Βουλγάρων.
1: Ναι.
0: Είναι ο μέγας Αλέξανδρος των Βουλγάρων, πώς να το πω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το Σαμουήλ όμως τον διεκδικούν και οι Σκοπιανοί. Οι οποίοι ξέρεις ότι μιλάνε μια γλώσσα η οποία είναι ίδια με τα βουλγάρικα. Αλλά για κάποιο λόγο λένε ότι αυτά δεν είναι βουλγάρικα, είναι μακεδόνικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι η δικιά μας βλακεία.
1: Ναι.
0: Του Σαμαρά βλακεία συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί του έλεγαν αυτό το κράτος εκεί πάρω να βγει να ονομαστεί Νοβομακεδόνια. Μια λέξη αμετάφραστη.
1: Ναι.
0: Να τη λένε Νοβομακεδόνια.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε, τι θα καταλάβαινε. Όχι, γιατί το δεύτερο συνθετικό πάρε τώρα που λένε σχέτη Μακεδονία και κάτσε εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί τόσο μυαλό έχουν. Πήραμε λοιπόν εμείς κάποια κοιμήλια και δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία με τα Σκοπιά σκοτώνονται τώρα.
1: Α, ναι, έχουμε
0: διότι οι δίθεν Μακεδόνες, όπως λέω εγώ πάνω, λένε ότι αυτός είναι ο τσάρος των Μακεδόνων ο Σαμουήλ. Λένε ποιος τσάρος δεν κάνει. Αυτός είναι Βούλγαρος, αφού είναι ο πατριάρχης μας. Πατριάρχης με εισαγωγικά δεν ήταν παπάς, ήταν ηγεμόνας. Αυτός πλακώνονταν με το Βυζάντιο. Να σου καταλάβεις, έτσι. Λοιπόν, και πήραμε εμείς τα οστά και τα δώσαμε και τώρα γίνεται μήλος. Δηλαδή, μάλλον για καλό συνέβη αυτό. Έξαρρος ο Σαμαράς. Έπρεπε να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια. Πόσα να πάρουμε, να πάρουμε κανένα τριανταριά ακόμα. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί, συχαίνεται παθολογικά το Μητσοτάκη όμως, έτσι. Παθολογικά. Δεν μπορεί καθόλου. Δηλαδή, το βλέπεις τη στιγμή, μόλις του έρχεται να φάει τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Σωστό βέβαια. Όχι σωστό.
1: Οι περισσότεροι Σαμαρικοί είναι έτσι.
0: Αυτό σου λέει.
1: Δηλαδή, άκουγα και μία συνέντευξη του Μάριου του Σαλμά που έλεγε.
0: Μίσος.
1: Είστε, λέει, κατά τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, λέει, δεν είμαι κατά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κατά του Μητσοτάκη, συγκεκριμένα.
1: Κατά του Μητσοτάκη.
0: Ναι. Αυτό σου λέω. Μα ο Σαμαράς κάθε 10 χρόνια, 15 ρίχνει και από ένα Μητσοτάκη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν για να κάνουμε τον κύκλο ότι αυτό, σαν την περίπτωση με τον Χριστόφορο Μπόκα, είναι περισσότερο πόθος κάποιον παρά ο ίδιος ο Σαμαράς που είναι τελείως έτοιμος. Πιο πολύ πρέπει να τον τζιγκλάνε τώρα. Έλα, κατέβα, έλα. Πάμε να τους απαυτώσουμε. Αυτό κατάλαβες. Είναι η ζωχάδα των υπολείπων περισσότερο. Και του Σαμαρά.
1: Θα πρέπει όμως, μισό λεπτό, θα πρέπει και ο άνθρωπος να έχει εκφραστεί ότι. Εγώ δεν έχω ακούσει ότι είναι κατά του Μητσοτάκη, για παράδειγμα.
0: Ποιος?
1: Κάποιοι εδώ. Να, ο Χριστόφορος ο Μπόκας.
0: Α, ναι.
1: Πώς θα πάμε. Πρέπει για να πάμε.
0: Μήπως
1: πρέπει
0: είναι,
1: να έχουμε
0: μήπως,
1: και ίδιες απόψεις.
0: Μήπως γι' αυτό δεν κατεβαίνει, δεν είναι αρκετά.
1: Σε είδα πολύ.
0: Με άλλο λέω. Μήπως γι' αυτό δεν κατεβαίνει, γιατί δεν είναι αρκετά όσο χρειάζεται φούλα αντιμητσοτακικός.
1: Δεν ξέρω λέω τώρα. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί.
0: Παρεμπιπτόντως.
1: Μπορεί να μην θέλει και να κατέβει.
0: Να σου πω. Α, μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Θα έχει λόξη για τώρα, όλο γι' αυτό να
0: γίνεται πολιτική όμως και ιδιαίτερη.
1: Όχι, να το πούμε, γιατί είδε τι είπε εσύ.
0: Ναι.
1: Ακόμη πολλοί το πιστεύουν, την τρέχουν, την είδηση.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γίνεται πολιτική όμως με προσωπικό λόγο προσωπικού μίσους. Δηλαδή δεν χωνεύεις κάποιον. Ωραία, καμία αντίρρηση. Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος για να κατέβεις στην πολιτική και να είσαι και πρωθυπουργός. Και παραλίγουν και οι πρόεδροι της Δημοκρατίας.
1: Γιάννη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σου πω λίγο πώς είναι για να το κλείσουμε. Πώς έλεγε και με το προφιτερόλ. Α, μπράβο, ρε Γιάννη.
0: Έκανε κίνηση με το προφιτερόλ.
1: Ναι, μπράβο. Ξέρεις, το περιτύλιγμα σου λέει όλο αυτό κάνει κακό στη χώρα. Ναι. Δηλαδή αυτή η κλειστή ομάδα του Μητσοτάκη, αυτό λένε. Ναι. Έτσι.
0: Ναι. Σε αυτό μερικώς μπορεί να έχει και ένα σχετικό δίκιο.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Αλλά αυτό θα ήταν κουβέντα πολιτική. Εγώ μιλάω για προσωπικό μένος. Ναι. Για το άτομο μένος. Φτάνει.
1: Να έχουν και κάτι που δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί. Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Να είναι καμία γυναικοδουλειά.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.
2: Energy 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε τη

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Κίνης και από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούση. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθεί η ενεργειακή ασφάλεια, τα εξοπλιστικά συστήματα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ελληνικά ψάρια για έκτη μέρα η αγορά. Οι αλλοιοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας την επιδότηση πετρελαίου κίνησης των σκαφών τους. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,69 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.

Λοιπόν, 7 λεπτά και σε κύριοι μετά τις 9 είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, μάλλον έτσι μια μικρή διακοπή στην ηλεκτροδότηση, δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από εμάς, συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Εμείς όμως δεν χάνουμε τη διάθεσή μας και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου Μοχάμεντ Μιλάντι και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιάννης ο Συμψηδής αποχώρησε. Σε λίγο ετοιμάζεται. Είναι στη γραμμή? Όχι, θα είναι σε λίγο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος να μας δώσει λίγο και αστυνομικό ρεπορτάζ και γενικότερα να δούμε τις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε νέα σελίδα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης πέρασε και επίσημα το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν η Υπουργός Παιδείας, Εσκευμάτων και Αθλητισμού, η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όπως τόνισε η κυρία Ζαχαράκη, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής ανοίγματος των ελληνικών ΑΕΗ προς τον κόσμο σε συνεργασία και με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.
1: Είμαι και εγώ εδώ πέρα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά για την σημαντική έναρξη του τέταρτου προπτυχιακού ιατρικής στην Ελλάδα. Χαίρομαι που το Πανεπιστήμιο Πάτρας είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα βάλει τη σφραγίδα του σε μια πολιτική η οποία υποστηρίζεται ένθερμα από την κυβέρνηση. Το πώς θα ανοίξουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερα προπτυχιακά, περισσότερα μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα, αλλά και σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη μια μακρά πορεία εξωστρέφειας, ενισχύθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης με 3 διπλά κοινά μεταπτυχιακά. Είναι σημαντικό ποσό το οποίο δίνεται με τα προγράμματα αριστείας και βέβαια έρχεται σήμερα με μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται στις Βρετανικές Αρχές να έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να δεχόμαστε αυτά τα παιδιά από πολλές χώρες. Χαίρομαι γιατί ξεπέρασαν τις 160, αν δεν κάνω λάθος, οι αιτήσεις από χώρες οι οποίες θέλησαν πραγματικά τα παιδιά τους να έρθουν εδώ να γνωρίσουν την ιατρική ακριβώς στη χώρα η οποία θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή και με το λειτουργήμα. Και βέβαια και σε μια περιοχή που η λειτουργία και του νοσοκομείου θα έρθει πραγματικά να συνδεθεί και με σπουδές που θα έχουν πραγματική αξία και ουσία.
0: Και βεβαίως να πούμε, κυρίες και κύριοι, θα μας το επιβεβαίωσει τώρα και ο καλός μας ο συνάδελφος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε και από ένταση, έτσι, έξω από το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Συγκεντρώθηκαν εκεί οι φοιτητικοί σύλλογοι, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρία. Σωστά, Νικόλα μου?
2: Σωστά, καλημέρα. Και λίγα έγιναν, όσο και αν ακούγεται κάπως, θα σου πω, γιατί πραγματικά όταν άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη χθες, όπου έπαιξε πριν από λίγο, μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Και λέω μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο, γιατί η κυρία Ζαχαράκη περιέγραφε μια Ελλάδα σαν να είναι το Μονακό, όπου λίγες μόλις ημέρες πριν, ένα από τα πρώτα θέματα πανελλαδικά είναι ότι νοικοκυριά που τα παιδιά τους περνούν ακόμα και στην ιατρική Πατρών, υπάρχουν 11 τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχουν γραφτεί επειδή δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο που στην Πάτρα έχει φτάσει στο Θεό. Και η κυρία Ζαχαράκη χθες, καλά έκανε βέβαια την πλευρά της, ήρθε να εγκυνιάσει κάτι αγγλόφωνο όταν τα ελληνόφωνα πάνε από το κακό στο χειρότερο και κατά τα άλλα εγκυνιάζουμε τα αγγλόφωνα. Δεν ακούσαμε όμως την κυρία Ζαχαράκη χθες να λέει κάτι για αυτά τα οποία υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, που είναι μια πραγματικότητα. Και αρκεί να σου πω να ότι όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες για τις τιμές των ενοικίων στην Πάτρα, για την ακρίβεια η οποία είναι σε ασφυκτικό πλέον επίπεδο στη χώρα, τα επιβεβαίωσε ο υφυπουργός της κυρίας Ζαχαράκη, ο υφυπουργός παιδείας. Τα επιβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι πράγματι είναι κάτι που μας προβληματίζει. Φαίνεται ότι δεν γράφεται κόσμο στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επειδή μια οικογένεια δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις τιμές των ενοικίων.
0: Ναι, και ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός φέτος, έτσι, Νίκο? Πάρα πολύ μεγάλος.
2: Μα είναι πρώτη φορά που ακούμε ότι εισάγονται παιδιά στην ιατρική και δεν πάνε να γραφτούν. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Να κοπιάζει ένα παιδί όλο το χρόνο και τα προηγούμενα, η οικογένειά του και η γύρω του να στερείται να κάνει θυσίες για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να πει στην ιατρική και να μην γράφεται επειδή δεν έχει να πληρώσει ενίκιο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι πάντοτε απόλυτο αυτό. Είναι και κάποιοι που ξέρω εγώ που μένουν στην Αθήνα και δεν θέλουν να κουνήσουν ρούπι από εκεί. Έτσι. Είναι και κάποιες περιπτώσεις από αυτές.
2: Η Αθήνα με τα παιδιά της επαρχίας δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
2: Με τα παιδιά, το Κολωνάκι και άλλες περιοχές δεν έχει καμία σχέση με τη Ματαράγκα και τη Σκουτισάδα Αγρινίου.
0: Όχι ότι υστερούν πουθενά τα παιδιά, προς Θεού, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Τα παιδιά της επαρχίας έχει δείξει ιστορία ότι έχουν γίνει μεγαλύτεροι επιστήμονες.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να μείνουμε όμως στην Πάτρα, γιατί είχαμε και μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έτσι, εκεί στο Ριγανό Καμπό. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Είναι ο καταβλισμός των Ρωμά.
0: Το Ρωμά, γνωστή έτσι, η περιοχή.
2: Γνωστή με πάρα πολλά συμβάντα, με πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι ένα ορμητήριο εγκληματικότητας και παραβατικότητας για την περιοχή. Ο καταβλισμός του Ριγανόκαμπου της Γλυκάδας. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί από αστυνομικούς της ασφάλειας για τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις όπου θα έχουμε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη 35χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στις φυλακές Κασαβέτειας, δραπέτης δηλαδή, είχε λάβει άδεια από το σοφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο δεν επέστρεψε όταν έληξε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και είναι λογικό να αναζητείται από τις αρχές. Υπήρχε πληροφορία ότι είχε κρυφτεί, είχε βρει καταφύγιο σε εισαγωγικά στον καταβλισμό των Ρωμά, όπως και τελικά απεδείχθη, όμως με ένα σπάρο πιο τρεγόνια, καθώς παράλληλα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου σκληρού Ρωμά, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση μαζί με τουλάχιστον 10 άτομα ακόμα και 3 ανηλίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία από αστυνομικές πηγές, φέρεται η ομάδα αυτή στην οποία συμμετείχε ο 20χρονος να διέπραξε 25 κλοπές από σπίτια στην Πάτρα, μία ληστεία καθώς και εμπρισμό σε όχημα. Μιλάμε για μία πολύ σκληρή συμμορία, μία πολύ σκληρή ομάδα νανά, η οποία χτυπούσε τα σπίτια της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Υπήρξε και μία περίπτωση που δεν δίστασε μάλιστα, όταν μία ηλικιωμένη δεν θέλησε να ενδώσει, να ασκήσει βία σε βάρος της. Κλοπές, υλεία των οποίων φαίνεται ότι ξεπερνάει το ποσό των 55.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και να κλείσουμε με αυτό και ένα δώρο ζωής, έτσι. Μία δότρια, δόθηκαν δύο νεφροί. Ξέρουμε πάρα πολύ σημαντικό πόσο πόσοι συνανθρωποί μας αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα και περιμένουν ένα όργανο πάρα πολλά χρόνια. Και τελικά μία περίπτωση. Είχαμε χθες στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, έτσι, ξανά εκεί στην Πάτρα.
2: Στα Ιωάννινα.
0: Στα Ιωάννινα.
2: Στα Ιωάννινα, βέβαια, από συνήθεια φαντάζομαι, για την Πάτρα, γιατί είναι από τα πλέον κορυφαία μεταμοσχευτικά κέντρα που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τις μεταμοσχεύσεις.
0: Εντάξει, και το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, νομίζω, σε αυτόν τον τομέα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Πολύ έτσι. Καλή δουλειά. Είχαμε μια ακόμη πραγματικά σημαντική πράξη δωρεάς οργάνων, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου είχαμε με επιτυχία τη λήψη δύο νεφρών από νοσηλευόμενη ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία, να πούμε, ότι πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Ιωαννίνων με τη συμμετοχή της χειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου και υπό το συντονισμό σύστησης στις περιπτώσεις αυτές του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, η διοίκηση, να πούμε, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από την πλευρά της ευχαριστεί την οικογένεια της δότριας για τη γενναία της απόφαση να προχωρήσει τη δωρεά οργάνων, προσφέροντας τη δυνατότητα ζωής σε συνανθρώπους της. Παράλληλα, απευθύνει ευχαριστήσεις στους διοικητές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του χειρουργείου και του αναισθησιολογικού τμήματος και σε όλους, βέβαια, που συμμετείχαν σε αυτή την απαιτητική κατά τα άλλα διαδικασία.
0: Να. Λοιπόν, Νίκολα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2. Μαζί μας είναι και η τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα, και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το νέο υποκατάστημα, θα εγκαινιαστεί στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μεσολόγγι τώρα, μιας και έχουμε έντονη, θα λέγαμε, διαμαρτυρία για την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής της Αιτωλοακαρνανίας, και μάλιστα έχει δώσει στην δημοσιότητα και μια ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, θέτοντας στο επίκεντρο της ελλείψης προσωπικού και την κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα έτσι με την καταγγελία που απευθύνεται προς την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, από το Φεβρουάριο του 2025 έχουν μετακινηθεί συνολικά 9 αστυνομικοί προς το επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά έτσι που βγάζετε μια παρόμοια ανακοίνωση. Δώστε μας λίγο τι εξελίξεις έχουμε, δηλαδή τι πρόσφατα συμβάντα που για μία ακόμη φορά έτσι ξεχύλισαν το ποτήρι της αγανάκτησης, κύριε Πρόεδρε.
1: Από όσο γνωρίζετε, υπάρχει πρόβλημα γενικά στην επαρχία με το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, φύγαν και νέα άτομα με τις αποσπάσεις για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από μας φύγαν 4 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε μια απόφαση του διευθυντή μας να μετακινήσει ένα άτομο από μάχημη υπηρεσία, συγκεκριμένα από το τμήμα νοικοκυριακής βίας, στο επιτελείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπει σε γραφείο. Και εμείς απλά το καταγγέλουμε, γιατί από τότε που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος διευθυντής, έχουν πάει 9 άτομα σε επιτελικές θέσεις, δηλαδή σε γραφεία.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει με τις αποσπάσεις. Δεν υπάρχει και σωστή διαχείριση προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικό, να μην υπάρχει περιπολικό στο δρόμο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου κάνει εντύπωση, διαβάζω λίγο την ανακοίνωση, δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένα περιπολικό για συμβάν. Αυτό είναι τραγικό, κύριε Πρόεδρε.
1: Τραγικό είναι, όμως είναι πραγματικότητα. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές, το έχουμε ξανακαταγγείλει.
0: Ναι.
1: Απλά δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Δεν θα συμβεί κάτι, όπως γίνεται πάντα. Και να λέμε τι φταίει.
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή. Νομίζω χθες το βράδυ είχαμε και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Είχαμε και μια σύλληψη.
1: Και επενέβη και το ΑΤΑ Αιτωλικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Επενέβη το ΑΤΑ Αιτωλικού, και μάλιστα από ό,τι πληροφορίες έχουμε ήταν και αρκετά έτσι άγριο το περιστατικό. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, και όχι μόνο, έτσι, υπάρχει γενικότερα η περιοχή αντιμετωπίζει αυξημένη μικροεγκληματικότητα, θα λέγαμε.
1: Εγώ δεν την έλεγα μικροεγκληματικότητα, ειδικά στην.
0: Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όσο πιο ήπιο όρο μπορώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι. Στην περιοχή που αστυνομεύει το ΑΤΑ Αιτωλικού, έχουμε τα τελευταία χρόνια ληστείες, έχουμε πυροβολισμούς, έχουμε σοβαρά επεισόδια. Δεν είναι μικροεγκληματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι εκεί πολλές φορές ο αξιωματικός υπηρεσίας, που είναι μόνος του, δουλεύει 16 ώρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα άτομο περιπολικό. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε γίνει, εντάξει, θα λέμε μετά τι έγινε. Γιατί ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Είμαστε στο ευτυχώς.
0: Ναι. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, εσείς τώρα έχετε βγάλει αυτή την ανακοίνωση και πολύ καλά κάνατε. Θα πρέπει να πιέσετε και εσείς από την πλευρά σας, να μην πέφτει όλο το βάρος σε αυτούς που υπάρχουν πίσω και είναι και λιγοστοί. Υπάρχουν κάποια μηνύματα ότι μπορεί να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή να περιμένουμε κάποια ενίσχυση, αν έχετε πάρει κάποιες υποσχέσεις, ή πλέον αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει να υφίσταται?
1: Υποσχέσεις στο προφορικό έχουμε πάρει, δεν έχουμε δει κάτι ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε. Εντάξει, είναι το θέμα, είναι σοβαρό το θέμα με τις αποσπάσεις. Έχει και το θέμα, το κοιτάζει και η Ομοσπονδία, το έχει δει, γιατί φεύγουν άτομα για την Αθήνα. Και είναι πρόβλημα. Εγκληματικότητα δεν υπάρχει μόνο στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Απλά θα πρέπει να το καταλάβει κάποια στιγμή και η ηγεσία αυτό.
0: Εσείς σκοπεύετε να κινηθείτε και κάπως διαφορετικά, δηλαδή πέρα από αυτή την ανακοίνωση που έχετε βγάλει?
1: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει εμείς, αν τα ελεγχθούν σοβαρά από τους προϊσταμένους μας, είναι τουλάχιστον πειθαρχικά παραπτώματα αυτά που γίνονται. Τουλάχιστον πειθαρχικά.
0: Ναι.
1: Αν δεν γίνει κάτι, θα δούμε, γιατί πρέπει να προστατέψουμε και τους συνάδελφούς μας. Ναι. Είναι δυνατόν να βγαίνει ένα άτομο μόνο του περιπολία ή να παίρνουν στο 100 και ο συνάδελφος που είναι στο 100 να μην ξέρει τι να κάνει και την απαντήσει στον πολίτη. Ναι. Και ο πολίτης που παίρνει τηλέφωνο έχει δίκιο. Ζητάει η αστυνομία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν παίρνει να παραγγείλει καφέ. Έχει κάποιο πρόβλημα και παίρνει στην αστυνομία.
0: Ναι. Και θα πρέπει να υπάρχει και άμεση επέμβαση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να πιέζουμε την κατάσταση, γιατί πλέον έχει να κάνει με την ασφάλεια και της περιοχής. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και θα κλείσω με αυτό που είπατε εσείς. Δεν έχουμε μικρή εγκληματικότητα. Έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στην περιοχή και δυστυχώς έχει όλο και αυξητική τάση, θα μπορούσα να πω.
1: Εφόσον δεν υπάρχει αστυνόμευση, αυξάνεται δυστυχώς.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Είχαμε αυτό το περιστατικό, λοιπόν, το άγριο περιστατικό στην περιοχή του Αιτωλικού. Είχαμε και τη σύλληψη, μάλιστα, ενός 24χρονου για ενδοοικογενειακή βία χθες το βράδυ. Στον Εισαγγελία Πρωτοδικών αναμένεται να οδηγηθεί, μάλιστα, σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Αιτωλικού για περιστατικό που διερευνά το υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομική επιχείρηση, να πούμε κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ αργά μετά από πληροφορίες στις αρχές. Έγινε καταγγελία, λένε πληροφορία, σχετικά με τη συμπεριφορά του νεαρού απέναντι στην 23χρονη σύντροφό του. Οι ίδιες πληροφορίες λένε επίσης ότι ο 24χρονος φέρεται να καταδίωκε την 23χρονη, ενώ παράλληλα φέρεται να πυροβολούσε στον αέρα χρησιμοποιώντας όπλο ρέπλικα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Αιτωλικού κινητοποιήθηκαν άμεσα παρά τις ελλείψεις, όπως ακούσαμε προηγουμένως από τον Πρόεδρο, και προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 24χρονου. Η υπόθεση όμως δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στη σύλληψη, καθώς κρίθηκε απαραίτητη και έρευνα που βεβαίως ακολούθησε στην οικία του. Παρουσία λοιπόν δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, κατά τη διάρκεια της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο ρεπλικά που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης και ένα σπαθί. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και περιλαμβάνονται πλέον στα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού εξετάζεται και η κατάσταση της 23χρονης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να έφερε τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για τις συνθήκες, δηλαδή κάτω από τις οποίες αυτές προκλήθηκαν αυτά τα τραύματα, ενώ σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάση νομοθεσίας περιόπλων.

0: Λοιπόν, αν θέλετε να αναβαθμίσετε, να ανακαινήσετε το χώρο σας, η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα αναλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τεχνικά έργα κάθε κλίμακας με συνέπεια, ταχύτητα και απόλυτη εξειδίκευση. Δώστε στο χώρο σας την αξία που του αξίζει με την τεχνική εταιρεία Μεκάνικα, Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26413-018-91. Πάμε στο τελευταίο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μη φύγει κανείς, θα μιλήσουμε και θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο χώρο της εκπαίδευσης. Να δούμε αν παραμένουν τα κενά. Παραμένουν βεβαίως, δεν έχει καλυφθεί. Κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια, ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, νομίζω και έχω την εντύπωση ότι πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Break για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 33 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα. Είναι πάρα πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και ό,τι θεματολογία μας δίνετε, να ξέρετε, θα ασχοληθούμε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και όπου μπορούμε να επιλύσουμε τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος, αν και εγώ συνήθως βάζω υψηλούς στόχους, έτσι. Θέλω όλα τα προβλήματα που μας μεταφέρετε σε αυτή εδώ την εκπομπή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Οι μαθητές από την Α Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές και εξειδίκευση, βεβαίως, σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, και τώρα και με την παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Μαζί μας βεβαίως και το πολύ γνωστό κατάστημα υποδημάτων Παντελίδης Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, η φετινή χρονιά ξεκίνησε. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμη παραμένουν έτσι τα κενά. Έχει προκύψει και ένα θέμα με τις σχολικές εκδρομές. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Θέρμου, την κυρία Συριάννη, την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να κάνω μία μικρή διόρθωση, είμαι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας.
0: Πρωτοβάθμιας.
1: Γιατί δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, είμαστε πολλές ειδικότητες.
0: Α,
1: οπότε
0: πάρα πολλές.
1: Ναι. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Πρωτοβάθμιας. Δασκάλων νηπιαγωγών και τι άλλο συμπεριλαμβάνεται, κυρία Συριάννη?
1: Μουσική, θεατρικής, αγγλικά, γαλλικά, γυμναστές.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα έχετε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο να μας παρουσιάσετε, έτσι, στους τομείς και στις ειδικότητες, ναι, αυτές. Να δούμε αναλυτικά τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας και δεν ξέρω κατά πόσο διαφοροποιούμαστε από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Έτσι, δεν διαφοροποιούμαστε. Είναι τα πράγματα ίδια σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Παρόλο που έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, παρόλο που έγιναν και δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, mm-hmm, τα κενά στα σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν. Mm-hmm. Για την πρωτοβάθμια που μπορώ να μιλήσω, είναι αρκετά. Mm-hmm. Και στον ομό μας εδώ πέρα, υπήρχαν και ειδικότητες που δεν έγιναν καν προσλήψεις, ούτε στη δεύτερη φάση καθόλου. Μουσικών, ναι, παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Ναι. Και τι προβλήματα δημιουργούν αυτά στην καθημερινότητα, και δηλαδή παίζει ρόλο τώρα αυτό, έτσι, πάρα πολύ,
1: βέβαια,
0: σημαντικό.
1: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία των σχολείων. Ναι. Για παράδειγμα, υπάρχουν γύρω στα 70 κενά σε παράλληλη στήριξη. Mm-hmm. Άρα, όταν μιλάμε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο, που αυτό θέλουμε, δεν γίνεται να μην μου καλύπτει τον εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη και να αφήνει το παιδί μόνο του στην τάξη.
0: Ναι, βέβαια. Σωστά.
1: Μιλάμε για τμήματα ΖΕΠ, τμήματα υποδοχής που λέμε, mm-hmm, τα οποία αυτά τα παιδιά δεν είναι χωρίς εκπαιδευτικούς, γιατί δεν έχει προσληφθεί κανένας μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: 26, ξέρω, νομίζω ότι είναι γύρω στα 26, αν θυμάμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσληφθούν. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η λειτουργία των σχολείων, mm-hmm, δεν μπορεί να είναι έτσι που θα έπρεπε να είναι.
0: Όχι, βέβαια, δεν μπορεί να είναι.
1: Ούτε το πρόγραμμα, δηλαδή, ναι, σε πολλά σχολεία, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ολοήμερο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών για το πρωινό τμήμα, που είναι το υποχρεωτικό, mm-hmm, σε κάποια σχολεία, κυρίως περιφερειακά,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να λειτουργήσει το ολοήμερο τμήμα.
0: Ναι. Βέβαια είναι και κάποιοι, κυρία Συριάννη, που λένε εντάξει μωρέ, μικρά είναι τα παιδάκια, όμως αν δεν υπάρχουν βάσεις έτσι, από τις πρώτες έτσι, τάξεις του σχολείου, γιατί όταν ή δεν θα προσληφθούν καθόλου κάποιοι ή εν πάση περιπτώσει θα αργήσουν, χάνεται σχεδόν μια χρονιά. Δηλαδή τι θα προλάβουν τα παιδάκια να μάθουν.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Ότι δεν γίνεται να λέμε μικρά είναι τα παιδιά, δεν έχουν και τίποτα.
0: Συμφωνώ
1: είτε
0: εγώ μαζί
1: σας. Μεγάλα, υπάρχει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
0: Έτσι.
1: Από τη στιγμή που είναι θεσμοθετημένη από το κράτος, θα πρέπει να παρέχεται και με όλες τις σωστές προδιαγραφές.
0: Ναι. Και μάλιστα δεν υπάρχει δικαιολογία. Κυρία Συριάννη, δεν υπάρχει και δικαιολογία. Διότι αυτή τη συζήτηση την κάνουμε κάθε χρόνο. Λέμε, εντάξει, συνέβησαν αυτά, εκείνα τα προβλήματα, υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις, έγιναν αυτά τα λάθη. Του χρόνου όμως θα είμαστε προετοιμασμένοι. Και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσουν, λίγο πριν ξεκινήσει μια νέα σχολική χρονιά, έχουμε και βαρύγδουπες δηλώσεις και πολλές υποσχέσεις. Αλλά όταν μπαίνουμε στο διατάφτα και ξεκινάει η χρονιά, η σχολική χρονιά, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι σε αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζεται, κυρία Συριάννη.
1: Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δουλεύω αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, πάνω από 20, και είναι η ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η οποία οι αναπληρωτές αναπληρώνουν σε αυτούς τους. Ο αναπληρωτής θα πρέπει να αναπληρώνει έναν εκπαιδευτικό μόνιμο, που
0: βέβαια,
1: για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βρίσκεται τη δουλειά του για ένα χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα πρέπει να υπάρξει μόνιμος εκπαιδευτικός. Άρα δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός.
0: Δεν υπάρχει. Εμείς πρωτοτυπούμε γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά βέβαια στα αρνητικά τα πράγματα.
1: Και βρίσκουμε λίγο κάποιες πατέντες, οι οποίες όμως είναι εις βάρος της εκπαίδευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να δούνε όλοι οι πολιτικοί, μηδενός εξαιρουμένου κόμματος ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρωτεύων σκοπός μια πολιτική είναι η εκπαίδευση και η υγεία.
0: Ναι, βέβαια. Αυτά είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι πάνω από κόμματα, αρώματα και
1: ακριβώς,
0: πάει λέγοντας. Έτσι,
1: δεν
0: θα πρέπει να
1: τώρα,
0: τα
1: δηλαδή
0: αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευαισθησία. Συνάμα. Εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μιας χώρας.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα. Το ότι έλα μωρέ δημοτικό είναι ας μην κάνει μουσική,
0: ναι,
1: ή ας μην έχει παράλληλη, ή ας μην έχει γαλλικών. Από τη στιγμή που το αναλυτικό πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να κάνει αυτά τα μαθήματα για να υπάρχει και, να υπάρχει και ισότητα στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν τα παιδιά μιας μεγάλης πόλης, για παράδειγμα, κάνει αυτά τα μαθήματα για να υπάρχει και ισότητα στην εκπαίδευση.

0: πω, κυρία Συριάννη μου, πού κολλάμε και δεν μπορούμε να καλύψουμε, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, γίνεται κάτι άλλο, τι ακριβώς γίνεται? Γιατί ξέρετε, συζητάω πάρα πολλές φορές, έτσι, και με γονείς που πηγαίνουν τώρα τα παιδιά τους, αλλά και όταν και τα δικά μου παιδιά πήγαν και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται?
1: Όταν θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι το χρηματικό ποσό το οποίο θα πρέπει να διατίθεται από το ΑΕΠ στην εκπαίδευση είναι συγκεκριμένο και θα πρέπει να αυξηθεί. Αν δεν γίνονται οι αυξήσεις σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε τα κενά, ούτε κτηριακά να είναι σε ένα καλό επίπεδο, ούτε τίποτα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν. Διατεθειμένοι όλοι να δουλέψουν και σαφώς θέλουν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Εδώ πηγαίνουν και μακριά από τα σπίτια τους, πάρα πολλά χιλιόμετρα, και βλέπουμε τη διάθεσή τους να δουλέψουν στο ελληνικό σχολείο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα.
0: Ναι. Το θέμα είναι να δουλέψουν και αυτοί που πρέπει, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που νομοθετούν, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Ναι,
0: και αυτοί θα πρέπει να δουλέψουν, αλλά δυστυχώς δεν δουλεύουν, κυρία Συριάννη μου, γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα κάθε χρόνο. Τώρα λοιπόν, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μας έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα, θα το πω. Δεν πειράζει, μην κλείνουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, άνθρωποι είμαστε, τόση ώρα μιλάω, καμιά φορά έχουμε και εμείς κάποια έτσι προβλήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα, κυρία Συριάννη, ότι έχει ανακύψει και ένα θέμα με τις σχολικές εκδρομές, με τα λεωφορεία, που επομίζεστε οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον θα λέγαμε υποχρεώσεις. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό το ζήτημα?
1: Ξαφνικά βγήκε μια υπουργική απόφαση τέλος Αυγούστου, η οποία έλεγε ότι ο διευθυντής με δύο άλλους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να ελέγχουν τα τουριστικά γραφεία, φορολογικές ενημερότητες, ασφαλίσεις και τέτοια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ελέγχουν το λεωφορείο, τακογράφους, αν έχει ασφάλεια, μέχρι και το ποινικό μητρό του οδηγού. Και θα πρέπει να ελέγχουν και τους χώρους, την καταλληλότητα του χώρου στην οποία θα επισκεφθούμε.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε όλα αυτά, ότι...
0: Δηλαδή θεωρείτε εσείς ότι δεν έχετε την αρμοδιότητα να το κάνετε αυτό, έτσι?
1: Όχι. Ναι. Δεν έχουμε ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τις γνώσεις. Τόσα χρόνια η εκδρομή για το σχολείο είναι κομμάτι της εκπαίδευσης. Άρα... θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς θέλουμε και πηγαίνουμε εκδρομές στα παιδιά μας, ειδικά στην πρωτοβάθμια. Θα μιλήσω για την πρωτοβάθμια γιατί εκεί ανήκω. Γιατί το θεωρούμε κομμάτι της εκπαίδευσης. Κοινωνικοποίηση των παιδιών, να μάθουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουν μέσα στο χώρο του σχολείου. Και αυτό το επιδιώκαμε. Και είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γενικότερα να πάρεις, να συνοδεύσεις παιδιά και να τα πας εκτός σχολείου. Ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι προστατευμένος από το σχολείο. Ναι. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε εκδρομές γιατί το θεωρούμε απαραίτητο για την
0: εκπαίδευση. Απαραίτητο. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνουν ακραία βέβαια. Είναι κάποια περιστατικά που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ένα διάστημα είχαν να απαγορευτεί εντελώς. Χρόνια τώρα.
1: Πάνε. Ναι, ακριβώς.
0: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
1: Όχι, δεν έχει γίνει. Και ένα ακραίο περιστατικό μπορεί να συμβεί και στο χώρο του σχολείου. Είναι κομμάτι της εκπαίδευσης η εκδρομή. Και ξαφνικά μας βάζουν αυτές τις προϋποθέσεις. Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα έχουμε μάθει να μετακυλίζουμε τις ευθύνες μας σε άλλους. Τον έλεγχο των εκάστοτε τουριστικών γραφείων θα πρέπει να τον κάνει το κράτος. Όχι ο εκπαιδευτικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον έλεγχο των λεωφορείων θα πρέπει να τον κάνει η τροχέα. Τον έλεγχο των χώρων για τη στατικότητα, την καταλληλότητα, δεν θα πρέπει να τον κάνει μια δημόσια υπηρεσία, το κράτος. Ο εκπαιδευτικός, ούτε μηχανικοί είμαστε, ούτε λογιστές είμαστε, ούτε μπορούμε να διαβάζουμε έγγραφα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας. Και ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να τα μάθουμε.
0: Ναι, βέβαια. Μοιράζει πολλές φορές αρμοδιότητες στο κράτος σε ανθρώπους που ούτε τη γνώση, όπως λέτε, έχουν και εσείς, παρά από το αντικείμενό τους. Έτσι. Και ούτε και υπάρχει και ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να πριτανεύσει κάποια στιγμή η λογική και
1: το
0: τέτοιο.
1: Αυτοί που νομοθετούν να ξέρουν την πραγματικότητα, να μπαίνουν μέσα στην εργασία, να μπαίνουν μέσα στον χώρο του σχολείου, να δουν πώς είναι η πραγματικότητα. Το να σου λέω αν

0: έλαβε, μάζεψε χαρτιά, όλα αυτά. Εκτός ότι έχουμε χάσει το ρόλο μας σιγά σιγά ως εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί και ναι. έχουμε γίνει γραφιάδες, γράφουμε απίστολα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να ελέγξω αν ένα κτίριο είναι ικανό να δειχθεί μαθητές.
1: Ναι, αυτοί που νομοθετούν για να κλείσουμε και λίγο, να το ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτοί που νομοθετούν, κυρία Συριανή, δεν έχουν πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Έχουν πάει στα ιδιωτικά κολέγια και δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα που λέτε εσείς.
0: Τους φαντάζονται. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Τους φαντάζονται λίγο περίεργα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Και ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική. Έτσι και σύντομα. Να είστε καλά, κυρία Συριανή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτοί που νομοθετούν πράγματι, οι περισσότεροι έχουν πάει σε κολέγια, κάποιοι άλλοι δεν έχουν καθόλου ένσημα. Νομίζω αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να θέσουν πρωτίστως στην Ελλάδα και αυτοί θα έπρεπε να διοικούν σε όλες τις βαθμίδες και στην αυτοδιοίκηση πρώτου, δευτέρου βαθμού, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην ίδια την κυβέρνηση και σε όσους εν πάση περιπτώσει βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βλέπουμε πολλές φορές άνθρωποι ασχολούνται με την πολιτική και δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Βλέπουμε γυναίκες, δεν θέλω να πω για το φίλο μου, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η άλλη δεν έχει δουλέψει ποτέ, είναι μέσα στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει εγώ θα ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση. Και μετά έτσι, βλέπουμε κλειστά στόματα σε δημοτικά, σε περιφερειακά συμβούλια, δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Εντάξει, απλά στέκονται εκεί, ωραίες. Λοιπόν, μην με προκαλείτε και πω τη φράση.

Λοιπόν, απλά ο καθένας θα πρέπει να μπαίνει στο αντικείμενό του και να μένει, δηλαδή ό,τι ξέρει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γίνω τώρα, λέω τώρα έτσι, να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων. Εγώ το αυτοκίνητό μου πάω. Εγώ μόνο να οδηγώ ξέρω. Το αυτοκίνητο γελάνε εδώ στο στούντιο γιατί ξέρουν. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στο συνεργείο, θα λέω και τον καημό μου δηλαδή. Και μου λέει τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο και εγώ δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι μου μιλάνε σε άλλη γλώσσα, στα κινέζικα για παράδειγμα. Και το προσπερνώ. Μπορώ να γίνω εγώ λοιπόν μηχανικός αυτοκινήτων? Μα δεν μπορώ να γίνω. Θα πρέπει στην Ελλάδα να έχουμε λίγο αυτό που λέμε το γνώδις αυτόν. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα τώρα. Τα λεφτά λέει είναι πολλά αυτές τις θέσεις. Και λένε yes sir.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στην Ετωλοκανάνια, να δούμε τι εκδηλώσεις, τι δράσεις, τι κινητοποιήσεις έχουμε. Λοιπόν, να δούμε με λίγα λόγια τι έχει η ατζέντα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έχει αρκετές δράσεις σε διαφορετικές περιοχές του νομού, ενώ παράλληλα μπαίνουν στην τελική ευθεία και κινητοποιήσεις των επόμενων ημέρων. Έχουμε υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο Μεσολόγγι. Μάλιστα μεταβαίνουν οι φοιτητές στο Μεσολόγγι με λεωφορείο που αναχωρεί από το πανεπιστημιακό χώρο του Αγρινίου προκειμένου να συμμετάσχουν στις δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο Αγρίνιο έχουμε ακόμη μία δράση με ξεχωριστό μήνυμα στις 4 η ώρα το απόγευμα στο κτήμα Πιθάρη στη λίμνη Τριχονίδα. Πραγματοποιείται η δράση Pink The City Αγρίνιο με πιλάτες για ενήλικες, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση για παιδιά. Λοιπόν, στην περιοχή της Αμφιλοχίας αύριο είναι η τελευταία μέρα της τρίτης αγροτικής έκθεσης που πραγματοποιείται εκεί στο λιμάνι της πόλης. Η έκθεση έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του αγροτικού και επιχειρηματικού κόσμου και ολοκληρώνει τον φετινό της κύκλο αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ μπορεί αύριο να μην υπάρχει ξεχωριστή μεγάλη εκδήλωση στο επίσημο θα λέγαμε πρόγραμμα του Δήμου, όμως η πόλη βρίσκεται ήδη στους ρυθμούς της 455ης επετείου της ναυμαχίας της ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται από την 5η 8 Οκτωβρίου και κορυφώνονται το Σάββατο με τη μεγάλη αναπαράσταση στο Ενετικό Λιμάνι. Λοιπόν, και σήμερα εδώ κοντά μας στηρίζουν την εκπομπή μας Τράπεζα Ηπείρου, η οποία τράπεζα περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει το υποκατάστημα στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρινίου. Μαζί μας και η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα, η οποία δίνει λύσεις σε κάθε τεχνικό σας ζήτημα. Στην οδό Αγίου Χριστοφόρου 5 η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα, τηλέφωνο 2641-3-018-91. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, πιστός υποστηρικτής της εκπομπής μας. Οι μαθητές από την Α Γυμνασίου έως τη Γ Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά τα γνωστά υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ, στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα, τον Energy 94,2. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Γιάννης Υψηρής μαζί μας, Νίκος Αγγελόπουλος. Και βεβαίως στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές και σήμερα, Μοχάμεντ Μιλάντι. Πολύτιμη βοήθεια στην εκπομπή, Μάκης Μπουσδούνης. Μείνετε εδώ στον Energy, συνεχίζεται η ενημέρωση. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε απευθεία σύνδεση με το Real. Τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας με πολύ πολύ ενημέρωση, Νίκος Χατζηνικολάου. Και φυσικά μη χάνετε τα τοπικά δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, από την Ανά Θεοδωροπούλου και όλο το team εδώ που στηρίζει αυτή εδώ την εκπομπή, τους πιστούς μου και αγαπημένους μου συνεργάτες, ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Μη χάνετε το χαμόγελό σας, τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Αύριο λίγο μετά τις 8, παίρνουμε θέση για ενημέρωση ξανά. Γεια!
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
12: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην έξοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εισόδου από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται επίσης η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κίμης. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την Πέμπτη το πρωί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινό χρηστοχώρο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Συνεχίζονται και οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League έκανε η Γαλλία που επικράτησε με 4-1 του Βελγίου, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη της στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έρχεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα φτάσει το απόγευμα και αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμα είναι και ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και φαίνεται ότι αναμένεται μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και για τα ενεργειακά και πιθανόν να υπάρξει και εξειδίκευση συμφωνιών.

Η επίσκεψη έχει προκαλέσει μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα, καθώς δεν θα πάει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ δεν είναι από τα πρόσωπα που συμπαθούν ιδιαιτέρως οι Τούρκοι, καθώς ενθυμούνται όλοι ότι στην θητεία του ως γερουσιαστής είχε ταχθεί πολλές φορές στο πλευρό της Ελλάδας και απέναντι σε τουρκικές διεκδικήσεις και τουρκικά αιτήματα.

Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια είναι στην ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κουβανός. Είναι Κουβανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι γονείς του ήταν Κουβανοί μετανάστες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Οι γονείς του ξενοδοχοϋπάλληλοι. Μεταξύ άλλων εργάστηκαν και σε καζίνο στο Las Vegas, όπου έζησαν για μια τριετία περίπου με τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Ρούμπιο παρόλα αυτά κατάφερε και ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία με σπουδές νομικής και πολιτικών επιστημών και μπήκε από πολύ νωρίς στην πολιτική. Από το 2000 ως το 2008 ήταν βουλευτής στην πολιτεία της Φλόριντα, στην Πολιτιακή Βουλή. Και το 2010 μπήκε στο κεντρικό πολιτικό στίβο, εξελέγει για πρώτη φορά γερουσιαστής, θέση την οποία επαναδιεκδίκησε στη συνέχεια και τη διατήρησε για περίπου 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή, οι παλαιότεροι τη θυμάστε σίγουρα. Ως νέος γερουσιαστής το καλοκαίρι του 2011, ο 40χρονος τότε Ρούμπιο ήταν αυτός που είχε σώσει την 90χρονη Νάνσι Ρέιγκαν όταν πήγε να πέσει. Πήγε να πέσει σε μια εκδήλωση στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρέιγκαν στην Καλιφόρνια και την έπιασε, τη στήριξε ο 40χρονος τότε γερουσιαστής Ρούμπιο, μια εικόνα που έπαιξε στις τηλεοράσεις σε όλο τον πλανήτη.

Μάλιστα να υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2015 είχε ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2016, γεγονός που τον έφερε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν τον αξιοποίησε κατά την πρώτη θητεία του. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες τους αυτή τη δεύτερη θητεία. Υπενθυμίζω, έχει μεγάλη σημασία, ότι δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότεροι, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, μια θέση η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εκτόπισμα, πολύ μεγάλο βάρος. Για να καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, ο προηγούμενος που είχε και τις δύο ιδιότητες ήταν ο Κίσιγκερ το 1970. Πολλοί θεωρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα είναι ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα είναι υποψήφιος δηλαδή στις προεδρικές εκλογές του 28. Ο ίδιος το διαψεύδει, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, θεωρούν ότι το διαψεύδει για να μην καεί και ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του την κατάλληλη στιγμή, καθώς απομένει πολύς χρόνος μέχρι τότε.

Τώρα για τα εξοπλιστικά που θα συζητήσει στην Αθήνα, φαίνεται να είναι πάνω στο τραπέζι η αγορά όπλων, πύραυλοι, συστήματα αυτοπροστασίας για τα F-35 και για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Συμφωνίες για υποστήριξη διαφόρων συστημάτων του ελληνικού στρατού, τα ελικόπτερα Black Hawk και τα MH-60R.

Ενώ αναμένεται ότι ο Ρούμπιο θα συνεχίσει την πάγια τα τελευταία χρόνια τακτική της αμερικανικής πλευράς να ζητά απεξάρτηση εντός εισαγωγικών της Ελλάδας από τις κινέζικες επιρροές. Σας υπενθυμίζω, το έχουμε ξανασυζητήσει από τη συχνότητα αυτή, ότι μια πάγια προσπάθεια των Αμερικανών είναι να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι. Το θυμάστε. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση θα συνεχιστεί και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την 24ωρη επίσκεψή του στην Αθήνα. Πάντως θα είναι χωρίς αμφιβολία μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Περιμένουμε όλοι να δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της. Τώρα χθες η Νέα Δημοκρατία εόρτασε τα 52 της χρόνια και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τις απουσίες και όχι με τις παρουσίες. Με αυτές ασχολείται και σήμερα μια μεγάλη μερίδα των εφημερίδων, μια μεγάλη μερίδα του τύπου. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει τόση έκπληξη. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν ούτε στον εορτασμό των 50 ετών πριν από δύο χρόνια, που έγινε στη Ριγίλης, όπως θυμάστε, με την ομιλία τότε του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έξω από το ιστορικό κτίριο των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τότε ήταν εκεί. Προς τι λοιπόν η έκπληξη, ιδιαίτερα σήμερα που ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και προετοιμάζεται για το νέο πολιτικό σχήμα με το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, έχει κρατήσει αποστάσεις από την κομματική δραστηριότητα εδώ και αρκετό καιρό, κατ' ουσίαν απέχει από τα πολιτικά δρόμενα, επιλέγει μόνο εκείνος κατά καιρούς σε κάποιες ομιλίες του ή με κάποιες λίγες δηλώσεις του να επισημαίνει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και απαραίτητο. Πάντως σε κομματικές εκδηλώσεις έχει να εμφανιστεί χρόνια. Όσο για την απουσία Δένδια, σε σύνοδο υπουργών άμυνας ήταν ο Νίκος Δένδιας. Θέλω να πω, δεν χρησιμοποίησε κάποια δικαιολογία, κάποια φτηνή δικαιολογία. Ήταν σε σύνοδο υπουργών άμυνας. Για τον Βαγγέλη Μημαράκη δεν ξέρω, διαβάζω όμως ότι αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει, θα ήταν παρόν. Αλλά επειδή αυτή έγινε Δευτέρα και είχε συγκεκριμένη υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επέλεξε να βρίσκεται εκεί, να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω εδώ, έχω ερωτηματικό. Μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Πάντως το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στην πορεία προς τις εκλογές τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ίσως χρειάζεται να το υπενθυμίζει κανείς, δεν είναι αν θα είναι παρόν ο Μημαράκης ή ο Καραμανλής ή ο Δένδιας στις κομματικές εκδηλώσεις της. Είναι αν θα ανάβει το καλοριφέρ το χειμώνα. Καταλάβατε. Και αυτό νομίζω ότι ορισμένοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν πλήρως το επόμενο διάστημα και εύχομαι να είναι ακριβείς οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν δώσει οδηγία να υπάρξει επεξεργασία για σενάρια που θα φέρουν το πετρέλαιο θέρμανσης περί το 1,40, δηλαδή εκεί που έθεσε τον πύχη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, γιατί ακούω και κάποιους άλλους να μιλούν για 1,70, 1,75, όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο, θα παίξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθούν το αίτημα και της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, αρκετών χωρών, για τη ρήτρα διαφυγής. Να μην υπολογιστούν δηλαδή στα αποτελέσματα των χωρών τους τα χρήματα που θα δώσουν για να στηρίξουν τους πολίτες εν ώψη αυτού του χειμώνα. Προς το παρόν η μόνη κίνηση που έχουμε δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δήλωση της εκπροσώπου που λέει ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Μαντεψιά μεγάλη έχει κάνει.

Θα συζητήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20 παρατέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να μας πει τι βλέπει, τι έρχεται με βάση την εικόνα που εμφανίζουν σήμερα οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, και στη συνέχεια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.

Καλημέρα στο Real Vlogger. Δεν θα διαφωνήσω με την επισήμανσή του. Μου λέει, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ως γερουσιαστής μαζί με το Μενέντες υποστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει, γράφει ο Real Blogger, ότι διατηρεί και σήμερα τις ίδιες διαθέσεις. Ας μη μας ξεγελάει το ότι δεν πάει στην Άγκυρα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Γι' αυτό και εγώ λέω, αγαπητέ Real Blogger, ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης και με βάση αυτά θα κρίνουμε.

Ο Κωνσταντίνος σημειώνει, πείτε παρακαλώ πολύ στους κυρίους πολιτικούς ότι δεν τους ψηφίζουμε για να κάνουν διαπιστώσεις. Λύσεις θέλουμε από αυτούς.

Ενώ θα συμφωνήσω και με το μήνυμα του Γιώργου Βογιατζή που λέει ότι σημασία έχει να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Καλώς μου λέει, θα έχεις τον κύριο Μανιάτη σήμερα. Φώναζε ο Χαρδαβέλας για τον ορυκτό πλούτο και ορισμένοι τον χαρακτήριζαν γραφικό. Φώναζε ο Μανιάτης και έλεγε ότι πρέπει να συνδέσουμε τον ορυκτό μας πλούτο με το Ταμείο Γενναιών.

Ενώ ο Γιώργος λέει, γιατί λες ενδιαφέρουσα επίσκεψη για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τι ακριβώς εννοείς? Από ό,τι κατάλαβα, αυτός έρχεται να πουλήσει και εμείς θα αγοράσουμε. Πού ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σε αυτό? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τα έχουμε ξαναπεί για την αμυντική μας βιομηχανία και για την απαξίωσή της, δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες.

Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει: επειδή ακούω που σου λένε ορισμένοι να είμαστε συγκρατημένοι με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, συμφωνώ να είμαστε συγκρατημένοι. Αν όμως πήγαινε μόνο στην Άγκυρα, θα μιλούσαμε σήμερα για προδότες.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια φθινοπορεινές ηλιόλουστες καλημέρες στις δεκάδες πόλεις που ακούν από τα συμμαχικά μας ραδιόφωνα το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
10: κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
10: Energy
9: 94,2.
11: Φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιτάπητος ενεργειακά και εξοπλιστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο. Βάουτσερ σίτησης ύψου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περισσότερα στο real.gr. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινό χρηστό χώρο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται επίσης η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κύμης.

0: στους 97,8.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr, telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές. Η Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία είναι σε μεγάλη δυσκολία. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο, απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, ο τίτλος για τη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών». Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει η εφημερίδα, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολιστία, λέει ο Ριζοσπάστης, και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Η Κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο». Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα και ενεργειακός εφιάλτης στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο GSI, Τουρκία και F-35. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα τους: αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Ακόμη από τα νέα διαβάζω 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπερπεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Και
κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία». Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια Γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, γράφει η Απογευματινή. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής για το θέμα που συζητήσαμε χθες, 4 χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γράφει η Απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις, όλα τα μέτρα και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 27. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, λέει η Δημοκρατία. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει η Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 2025, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του, λέει η Δημοκρατία. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη, γράφει η Δημοκρατία. Ο Πατριάρχης έκανε δήλωση με την οποία συνεχάρει τις δύο κυβερνήσεις.

Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί... Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like

Η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Ακόμη 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί, γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του, Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν όψη εκλογών το 27 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή, λέει το μανιφέστο. Και ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, γράφει η εφημερίδα, τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, γράφει το μανιφέστο, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Η Political, ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Και Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Η Ελεύθερη Ώρα τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης? Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ανεργία, 2,6% ο πληθωρισμός, στο συν 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δις οι εισπράξεις φόρων, συν 15% οι φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές

0: απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές μας.
0: Μιλούν όλοι για ένα δύσκολο χειμώνα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι έρχεται ίσως ο δυσκολότερος χειμώνας που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε εσείς από ευρωπαϊκής πλευράς κάποια άξια αμνίας κίνηση για να αντιμετωπιστεί αυτός ο δύσκολος χειμώνας, και μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια αντίδραση θα υπάρξει?
1: Καλή ερώτηση. Με την έννοια ότι βέβαια την άλλη εβδομάδα έχουμε σύνοδο κορφής και οπωσδήποτε θα τεθούν θέματα και θα ακούσουμε πράγματα. Η άμεση αντίδραση που κανείς περιμένει από την Ευρώπη είναι η χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών οι οποίοι υπάρχουν, διότι έτσι κι αλλιώς θα το κάνει και το κάνει, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις έχουν δυνατότητες να διευρύνουν τις ενισχύσεις στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνουν, άρα γιατί να μην έχουμε και μια συμφωνία επάνω σε αυτό, έστω και αν είναι σιωπηλή κάτω του τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Διότι αυτό που ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά το μεγάλο θέμα είναι βέβαια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και πού στεκόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό βλέπετε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και στην Ελλάδα ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι τα 700 εκατομμύρια που ζήτησε ο Πρωθυπουργός σαν διεύρυνση των δημοσιονομικών ορίων, τα οποία ομολογουμένως κινούνται μεταξύ φθοράς και αυθρασίας όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, έτσι τώρα πια, όχι ότι είναι απαραίτητο να περάσει κανείς έλλειμμα, αλλά πραγματικά, αν προσθέσετε στα 200 που έχει ήδη προαγγείλει η Θεσσαλονίκη και τα 700, αρχίζουν και τα ποσά και εξαντλούν πάρα πολύ τα περιθώρια τα οποία έχει πλέον ο κρατικός προβλησμός. Αλλά νομίζω ότι θα ακούσουμε και σε αυτό το χώρο κινήσεις. Εξού και τα 600, νομίζω 700 τα οποία ζήτησε, είναι περίπου 450 στα ντίζελ, 150 στην οικιακή θέρμανση και πιθανόν και άλλα 100. Τα βγάζω χοντρικά, δεν έχω πληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Είναι εκτιμήσεις μου. Και άλλα 100 περίπου για επιχειρήσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πακέτο αντιμετώπισης καταρχήν. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Και μπροστά μας βέβαια έχουμε, κύριε καθηγητά, και ένα πιθανό ντόμινο ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα υψηλότερο πληθωρισμό το 27, το 26 φαίνεται ο μέσος πληθωρισμός να καθίσει εκεί στο 3,8, το 27 πιθανόν να είναι εκεί σε αυτά τα επίπεδα, μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερο, εξαρτάται πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζουμε πάντως, κοιτάξτε, να προσέξουμε μια λεπτομέρεια, από εδώ και 3-4 μέρες έχουν απελευθερωθεί οι ροές, δεν έχουν απελευθερωθεί, αλλά κινούνται οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι συνέβαινε πριν 15 μέρες.
0: Ναι, και απελευθερώνει και κάποια στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη.
1: Και μπράβο, είναι και τα στρατηγικά, και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα πιθανόν να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόστος το ενεργειακό μπορεί να μην ανέβει παραπάνω από ό,τι είναι. Ας θεωρήσουμε ότι αυτό που βρισκόμαστε είναι ένα καλό σενάριο. Μη συμβεί και κάτι περισσότερο. Τώρα, για την Ευρώπη, ήταν και αρχική σας ερώτηση.
0: Γιατί ένα ερώτημα που θέτουν εδώ ακροατές μας, μου λένε, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, αν για παράδειγμα χτυπηθούν άλλα 2 δηληστήρια στη Μέση Ανατολή
1: και η τιμή...
0: Ναι.
1: Στη Ρωσία.
0: Ή στη Ρωσία. Τι θα γίνει? Θα έχει δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος να στηρίξει τις οικογένειες?
1: Ακούστε, όταν έχετε μια δημοσιονομική κατάσταση σε μια χώρα όπου έχετε μια πολύ καλή θωράκιση χρέους, πιθανόν της Ελλάδος η θωράκιση του χρέους δεν είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο θετικό το οποίο μας έχει μείνει από τα New Money, να το θυμόμαστε. Εάν έχεις λοιπόν μια δημοσιονομική κατάσταση όπου έχεις μια γερή θωράκιση χρέους, έχεις δυνατότητες. Στον COVID αισθανθήκαμε την πίεση από τη μείωση οικονομικής δραστηριότητας, περάσαμε σε έλλειμμα για 1-2 χρόνια και μετά στη συνέχεια τη μαζέψαμε την κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και νομίζω ότι παράλληλα και με την απομείωση του κινδύνου, του επιτυχιακού κινδύνου που έκανε στο 26 με τις αποπληρωμές που έκανε, νομίζω ότι κρατάει μια οικονομική πολιτική ισορροπημένη ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια εντονότερη καταιγίδα από αυτή που έχουμε, διότι και τώρα έχουμε, αλλά απλώς να είναι εντονότερη. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντέχουμε και μπορούμε. Και να σας πω, εάν δεν έρθει μια μεγάλη κρίση, όχι στο ενεργειακό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτό είναι που είναι το βλέμμα μας.
0: Ναι, γιατί βλέπω και τα κρατικά ομόλογα ακριβώς, έχουν ξεφύγει.
1: Ακριβώς. Όταν τα ομόλογα ανεβαίνουν πάρα πολύ, έχεις το πρόβλημα το ότι όσοι δανείζονται, παραδείγματος χάρη η AI, 1,5-3 τα επενδύσει.
2: Energy 94,2.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
12: τι κουαλιτά.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Real FM. Η ώρα είναι 11.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την 5η το πρωί. Βάουτζερ σύντησης ύψους 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για τέλη Νοεμβρίου. Συναγερμός ήμανε στην Κωνσταντινούπολη. 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 5 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στους αλλοίς. Ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μαζικές είναι οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Από την έναρξή τους έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Ζωντανή στο κυνήγι της ανόδου στην δεύτερη κατηγορία του Nations League έμεινε η Κύπρος μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Λετωνίας στην τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας. Είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς, με το Μαυροβούνιο να προηγείται με 10. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη. Ένα, δύο, ένα, δύο.
1: Εδώ
0: ένα,
1: είναι,
0: δύο.
1: Εδώ είναι,
0: εδώ
1: είναι.
0: Το πάτησες.
1: Όχι, το είχα πατήσει, αλλά είχα την πάτησα γενικώς.
0: Έρχεται.
1: Τι γίνεται, βρε Νίκο,
0: για έρχεται, έρχεται. Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Έρχεται ο Μάρκο, ε.
0: Έρχεται ο Μάρκο.
1: Περίεργος τύπος είναι αυτός. Περίεργος με την καλλιένια του λέω. Είναι έτσι λίγο διαφορετικός, λίγο μίλητος, δεν γελάει πολύ.
0: Πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος του Τραμπ. Ότι είναι ο επόμενος.
1: Φιλέλλην.
0: Από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι,
0: ήταν μαζί με το Μενέντες στην Επιτροπή.
1: Μπλοκάρισμα.
0: Ναι, στο και στο μπλοκάρισμα των F-35 κλπ.
1: Με λίγα λόγια, είναι πιο προσεκτικός για την, απέναντι στην Ευρώπη σε σχέση με το Vance. Είναι, η παρουσία του εδώ είναι σημαντική με την έννοια ότι και για τα εξοπλιστικά και για, τα, για τον κάθετο διάδρομο και όλο αυτό που...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επί του πιεστηρίου. Σύλληψη αρχηγού κόμματος τώρα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι αρχηγός κόμματος. Συλληφθέντες με την κατηγορία ότι είναι η αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της από το 2021. Δημιουργούσαν, λέει, εταιρείες και απέφευγαν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες. Όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, είτε τις έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις. Η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται κατελάχιστον στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ρε τα καλόπαιδα.
0: Ο πρόεδρος Φίλιππος Καμπούρης.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
1: Φαντάζομαι να μην πάρει ευρωπαϊκή διάσταση είδηση και δεν λένε το όνομα.
0: Και λένε ο πρόεδρος.
1: Και γίνει καμιά παραξήγηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Να λέμε το όνομα, γιατί στην αρχή μόλις άρχισες την κουβέντα, πριν πεις το όνομα, ήμουνα ήδη στο μάτι μου.
0: Έπαθε σοκ. Έπαθε σοκ. Αρχηγός κόμματος.
1: Το μάτι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, έλα, να τα.
0: Ναι. Όμως είναι αρχηγός κόμματος.
1: Είναι.
0: Το οποίο υπήρξε και στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο, όταν πρόεδρος του ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτός στράφηκε κατά του Καρατζαφέρη. Δεν είναι μαζί με τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Του πήρε το κόμμα αφού το έκλεισε. Ναι, μα κάτι τέτοιο έκανε.
1: Κάτι τέτοιο έγινε.
0: Κάτι τέτοιο έγινε.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης γι' αυτό. Πάντα τα λέει ωραία. Να δούμε. Τι άλλο έχουμε.
0: Η επίσκεψη νομίζω θα τα επικαλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Το ενεργειακό θέμα είναι το μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα να συνομιλήσουμε και με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον οποίο θα έχουμε σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα τον έχουμε μαζί μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom.

0: Μαζί μας όπως πάντα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια, φίλες και φίλοι, επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Αγαπητέ Γιάννη, μπες στο enikos.gr. Υπάρχει τώρα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Φίλιππο Καμπούρη και τα κατορθώματά του, την κομπίνα για την οποία συνελήφθησαν αυτός η σύζυγός του και τουλάχιστον άλλοι 6. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από Στρασβούργο. Είμαστε εδώ στην Ολομέλεια.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, ξεκινάω. Και θα είναι σημαντική η Ολομέλεια, κύριε Μανιάτη, γιατί ανάγκασε και τον κύριο Μεϊμαράκη να είναι παρόν εκεί. Οπότε θα μας πείτε και δύο λόγια για το τι ήταν αυτό το πολύ σοβαρό, παρότι δεν σας αφορά. Ας αρχίσουμε όμως την κουβέντα μας για τον κύριο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται. Και όπως είπε και ο Νίκος ορθά, για τα ενεργειακά είναι στην ατζέντα, τα ενεργειακά είναι πρώτα στην ατζέντα. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει εδώ, αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, και κυρίως να μας διαφωτίσετε με δύο-τρεις καθαρές κουβέντες που όπως συνηθίζετε, τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος και αν έχει μπλοκαριστεί, αν έχει προοπτική και τι, αν συμφέρει όχι τη χώρα μας.
1: Ναι, καταρχήν να σας πω, να ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση και να σας πω, ξεκινώντας για τον κάθετο διάδρομο, ο κάθετος διάδρομος είναι ένα project το οποίο συλλάβαμε ως ιδέα το 2014, όταν τέλειωσε η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Έγινε συνείδηση σε όλη την Ευρώπη ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και όχι μόνο το ρωσικό. Εγώ τότε έτυχε να είμαι προεδρεύων. Η Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014 είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προείδρευα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, τους Αμερικάνους κλπ., έγραψα μια επιστολή εμπιστευτική στον τότε πρόεδρο της Επιτροπής, τον Διαβόητο Μπαρόζο, και τον Επίτροπο Ενέργειας, όπου τους είπα ανάμεσα στα άλλα ότι χρειάζεται να προωθήσουμε τον vertical corridor, αυτός είναι ο αγγλικός όρος, ο κάθετος διάδρομος. Και μάλιστα τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2014, την ίδια χρονιά, υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή οι τρεις υπουργοί αυτών των χωρών υπογράψαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Επρόκειτο να συνυπογράψει και ο Ούγγρος Υπουργός Ενέργειας, αλλά την τελευταία στιγμή μας είπε ότι πήρε οδηγίες από την πρωτεύουσά του να μην το υπογράψει.
2: Τώρα πού βρισκόμαστε.
1: Άρα, τότε ξεκίνησε αυτό. Στη συνέχεια μας ολάβησαν αρκετά χρόνια ακινησίας. Κανείς δεν μιλούσε για κάθετο διάδρομο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξαναξεκίνησε να συζητεί για το κάθετο διάδρομο. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς φυσικού αντικειμένου ο κάθετος διάδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έλειπε ένα τμήμα ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ένα τμήμα αγωγού εννοώ. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε είναι αυτό το οποίο συζητιέται τώρα, δηλαδή συμφωνίες για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου αγωγού Με φυσικό αέριο που θα προκύπτει από υγροποιημένο φυσικό αέριο, και γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον το αμερικανικό που είναι εύλογο. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι μια μεγάλη πηγή τροφοδοσίας του κάθε του διαδρόμου θα είναι το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο επίσης τότε ξεκίνησε παράλληλα από το 2014. Έχει έρθει η ώρα αυτός ο εναλλακτικός άξονας τροφοδοσίας Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Μολδαβίας, ακόμη και Ουκρανίας, αλλά και Σερβίας, να πάρει σάρκα και οστά.
2: Η έλευση Ρούμπιο τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό?
1: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας, στους βορειότερους και δυτικότερους από εμάς γείτονες, ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πάντα είναι ένα καλό μήνυμα για τις χώρες. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, το κάθετο διάδρομο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε ωφελημένοι έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι η έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων θα διευκολύνει, ελπίζω τουλάχιστον, δηλαδή θα διευκολύνει στο να επιληθούν διάφορα κυρίως ρυθμιστικού χαρακτήρα θέματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Άρα είναι μια επίσκεψη η οποία θα βοηθήσει να επιληθούν επιμέρους προβλήματα.
0: Κύριε Μανιάτη, κύριε Υπουργέ, η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα. Είχαν ελπίδες ότι θα περάσει από εκεί το αμερικανικό LNG.
1: Όχι. Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
0: Ενοχλεί πολύ. Και βλέπω αντιδράσεις έντονες.
1: Όχι, θα σας πω, εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Την έχουν στήσει, δηλαδή τον Turk Stream, τον αγωγό, ο οποίος φέρνει ουσιαστικά ρωσικό φυσικό αέριο και προσεγγυαλώνεται στην Βουλγαρία για να συγκεντρωθεί από εκεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τους χαλάσαμε το κόλπο, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλος αγωγός, αλλά η ύπαρξη του κάθε του διαδρόμου λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά, και επειδή έχει και την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Άρα έχουμε και αυτή τη διάσταση.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, εξ αφορμής των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Θα μπορούσε σε αυτή τη φάση των πραγμάτων να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης από τη χώρα μας? Γίνεται μια τέτοια συζήτηση, ότι ίσως ήταν λάθος που φύγαμε γρήγορα από το λιγνίτη.
1: Αλλά αυτό ήταν σαφέστατα λάθος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η χώρα με την παγκοσμίως μεγαλύτερη ταχύτητα αποστασιοποίησης από το λιγνίτη. Δεν έχει υπάρξει άλλη χώρα να έχει φύγει τόσο γρήγορα, και αναφέρομαι, το μέτρο σύγκρισης είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία. Σας λέω συγκεκριμένες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα με εμάς. Δηλαδή η Γερμανία θα φύγουν από το λιγνίτη το 38, αν θυμάμαι καλά. Η Πολωνία συζητούν μετά το 45, το 2045. Άρα πρώτον, ήταν σοβαρότατο εθνικό ενεργειακό λάθος, λάθος της κυβέρνησης δηλαδή, και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το είχε πάρει πάνω του, η βίαιη αυτή απολιγνητοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση.
2: Γιατί, ποια ήταν η λογική
0: αυτή? Περιβαλλοντική. Περιβαλλοντική λογική.
1: Ναι, περιβαλλοντική. Δεύτερο, υπάρχει πάντα υποχρέωση, θα έλεγα, κάθε κράτους να έχει μια-δυο μονάδες που θα έχουν γηγενές εγχώρια, γηγενή εγχώρια, πρώτη ύλη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πέρα από τα περιβαλλοντικά, πρέπει κάθε χώρα να έχει πάντα σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά με κάποιο τρόπο έτοιμη να λειτουργήσει, μία ή δύο μονάδες που να λειτουργούν με λιγνίτη, αν μια χώρα έχει λιγνίτη, με φυσικό αέριο, αν μια χώρα έχει δικό της φυσικό αέριο, διότι σε περιπτώσεις κρίσης, όταν πια οι αγορές αναστατώνται και δεν βρίσκεις την πρώτη ύλη που θέλεις, τότε υποχρεωτικά θα πας στα δικά σου. Και αυτό, γι' αυτό η Πτολεμαϊδα 5, εγώ θεωρώ ότι το να μετατρέψουμε την Πτολεμαϊδα 5 από την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Ευρώπης που είναι τώρα σε μονάδα φυσικού αερίου, συνιστά ένα σοβαρότατο ολέθριο ενεργειακό λάθος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει. Πρέπει τουλάχιστον μία μονάδα σύγχρονη με λιγνίτη να την κρατήσουμε, και όλα αυτά που λέγονται περί τίθεν εκπομπών ρήπων και κόσμου κλπ. Υπάρχουν άπειρες απαντήσεις, τις οποίες έχει δώσει και η Πολωνία και η Γερμανία και η Πορτογαλία. Άρα ας κρατήσουμε τουλάχιστον την Πτολεμαϊδα 5.
2: Τώρα για το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, εμείς λέμε τώρα για εμάς, έχει παίξει ρόλο προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, το εμπάρκο και η έλλειψη ενέργειας από την πλευρά της Ρωσίας, που είναι και φτηνότερη και γκοντύτερα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτό κακώς έγινε, κακώς έχει τραβήξει πολύ και θα πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη αυτή τη στρατηγική για να βοηθήσει τις κοινωνίες της που υποφέρουν από την Ουκρανία.
1: Ακούστε αυτή την κουβέντα, την ακούω. Ακούσα να σας πω για το ρωσικό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία, ξεκινώντας από Φιλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετωνία, Πολωνία, Δανία ακόμη, Ρουμανία, οι οποίες δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Και υπάρχουν άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, αρκετές δυνάμεις στην Ελλάδα κλπ. Που λένε ότι πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να τη βρούμε ως Ευρώπη. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, προφανώς πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα των κρατών μελών, πάντα υπάρχουν οι ανησυχίες κάποιων κρατών και ο εφησυχασμός κάποιων άλλων. Άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που νομίζω ότι η Ευρώπη θα την κάνει. Προς το παρόν είμαστε στο 21ο πακέτο ποινών σε βάρος Ρώσων ολιγαρχικών κλπ. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, γιατί και στη Γερμανία, ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη τέτοια συζήτηση. Τώρα, για τα καθαρά ενεργειακά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή, δηλαδή να βοηθήσουν οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ ώστε να ελαφρυνθεί το κόστος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μία λύση η οποία μπορεί τεχνικά να γίνει και μπορεί πραγματικά να ωφελήσει. Δηλαδή όταν έχεις υπεραποδόσεις του ΦΠΑ, δηλαδή υπερέσοδα πέρα από αυτά που έχεις προϋπολογίσει,
2: έχεις δυνατότητα να μειώσεις. Ναι,
1: ακριβώς, να μειώσεις.
2: Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί
1: ακούστε, δεν το κάνει η κυβέρνηση όμως. Ξέρω ότι είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι το ίδιο που κάνει με τις 120 δόσεις των. Το ΠΑΣΟΚ το έλεγε εδώ και 3 χρόνια, το έχει καταθέσει καμιά δεκαριά φορές στο τροπολογία, έλεγε όχι, όχι, όχι, είναι λάθος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών κλπ. Πριν 3 μήνες έκανε ρύθμιση για 72 δόσεις, έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάντε 120, ήρθε και τις έκανε τώρα. Για κάποιο λόγο που δεν τον καταλαβαίνω, η κυβέρνηση αρνείται προτάσεις που είναι ρεαλιστικές. Συνήθως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κομματικός πατριωτισμός αυτό που κάνω, αλλά είναι μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση του προβλήματος. Το ΠΑΣΟΚ κάνει ρεαλιστικές προτάσεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Άρα ελπίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι πρόκειται ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποιες 14 Οκτωβρίου, νομίζω για το δίζελ θα ανακοινώσει. Άρα θέλω να ελπίζω ότι αξιοποιώντας και την εμπειρία της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό το τρομακτικό βάρος.
0: Κύριε,
1: συμπέρασμα από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Όσο πιο πολύ μπορείς να σταθείς στα δικά σου πόδια, όσο καλύτερα για σένα. Δηλαδή, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ή το εισαγόμενο πετρέλαιο, θα ήταν καλό αν μπορούσαμε εν μέρη να το υποκαταστήσουμε, αν είχαμε ξεκουνηθεί εδώ και μια δεκαετία και είχαμε αρχίσει τις δικές μας έρευνες υδρογονατρών.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αντί να ξεκινούμε τα τελευταία δύο.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314
7: και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιτάπητος ενεργειακά και εξοπλιστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο. Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, δεν ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Φωτογραφίζουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Ή να αποκλειστούν εταιρείες, ξένες οντότητες τις λέμε, ξένες τρίτων χωρών, που πιθανά να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών και άρα να μην πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά δίκη του Οικογενειακού Μνημονίου, να ενισχυθεί η επιχείρηση ασπίδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, που πραγματικά μαζί με μια ιταλική φρεγάτα, η δική μας φρεγάτα, προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να παραταθεί η εντολή για την αποστολή ειρήνου, που είναι το λαθρεμπόριο όπλων και πετρελαίου στη Λιβύη, και τελευταία τροπολογία να πάρει πια σάρκα και οστά η περίφημη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42.7 των συνθηκών, που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ΝΑΤΟ, του άρθρου 5, ώστε εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεχθεί εισβολή, τότε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστρέξουν για να βοηθήσουν.
2: Ωραία. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχω την καλή διάθεση και την ελπίδα, αλλά και τι θα γίνει?
1: Δεν εισακούει
2: τέτοιες εκθέσεις η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Καλά κάνετε και το κάνετε. Δεν είναι σωστό. Το διάβασα σήμερα και στην Καθημερινή.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε απέναντί μας, που είναι η Τουρκία, κάποιες άλλες χώρες έχουν τη Ρωσία. Αυτά τα κράτη σε τέτοια ζητήματα σαν αυτά που αναδεικνύει η Ελλάδα έρχονται αρρωστοί.
2: Και λέτε ότι θα συνενέσουν,
1: ευθυγραμμιστούν
2: με μια τέτοια απόφαση?
1: Ο καθένας θα κρυθεί, αλλά ξέρετε, εγώ επειδή χθες έκανα μια εσωτερική ενημέρωση σε αρκετούς ευρωβουλευτές γι' αυτά, όταν ο Προεδρεύων ζήτησε σχόλια για τα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δικά μας, αυτά που είπα εγώ, που πολύ δύσκολα θα αρνηθούν την ψήφο. Αλλά απομένει να το δούμε. Εγώ περιμένω να δω.
0: Πείτε μας και μια κουβέντα για τη ρήτρα διαφυγής για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, η ρήτρα διαφυγής είναι μια διαδικασία η οποία, προφανώς η ρήτρα διαφυγής σημαίνει ελληνικά λεφτά, δικά μας λεφτά, των φορολογουμένων δηλαδή. Το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο αρκετές κυβερνήσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό τον τον ασφικτικό περιορισμό που έχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η Ελλάδα μεν έχει περιθώριο να κινηθεί, αλλά κράτη-μέλη δεν τολμούν καν να τσιπήσουν αυτή την εφαρμογή. Πάντως, ρήτρα διαφυγής έχουν ζητήσει αρκετά κράτη. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής θα είναι θετική. Και αυτό πάντα βοηθάει, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ελαφρυνθεί το.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Επόμενος.
9: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα για την Anachem στο anachem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Εσείς, κύριε Κερίδη, θα είστε και ενθουσιασμένος με την καλή έννοια του όρου πάντα για την έλευση του Ρουμπίου, γιατί οι σχέσεις με την, από ό,τι διάβασα και τις δηλώσεις με την Ελλάδα, είναι βαθιές, ιστορικές κλπ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και του ίδιου προσωπικά. Να θυμηθούμε τον ρόλο που έπαιξε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή Κυρώσεων. Το 2019 ως επικεφαλής της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας με τον Μενέντες τότε από τους Δημοκρατικούς πρόεδρο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019. Ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του.
2: Όπως παλιότερα συνέβαινε.
1: Έτσι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση στην στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μας λίγο για το προφίλ του, κύριε Κερίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι και μέσα στις πιθανές υποψηφιότητες από ό,τι ακούγεται για να διαδεχθεί
0: για πρόεδρος.
1: Ναι, ο Ρούμπιο είναι ένας πολύ σοβαρός.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει προεδρικές φιλοδοξίες, αλλά ο αμερικανικός τύπος λέει ότι απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για την ενορίς.
1: Νομίζω αυτό είναι που ισχύει.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει, γιατί ξέρετε, μπροστά στον Τραμπ αυτή την περίοδο κανείς δεν θέλει να ξεχωρίσει και να σκιάσει.
0: Να τραβήξει την προσοχή του.
1: Έτσι, γιατί ναι, μέχρι το 28, ό,τι και να γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό, έτσι, και στο παγκόσμιο, αλλά κυρίως στο αμερικανικό κοινό, και υπό μία έννοια να προλάβει τον J.D. Vance, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει το σύμβολο εδώ, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας. Και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε πέρα από τα F-35, τα σκληρά, και στα ήπια, στον πολιτισμό, θέλω να πω. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκανε, έγινε υπουργός εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης, να πούμε, για τους παρατηρητές στην Ουάσιγκτον. Είναι σχετικά νέος, κουβανικής καταγωγής, όπως και ο Μενέντες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι έκανε και κάποιους παραλληλισμούς για τον Ερντογάν ως Κάστρο, δικτάτορα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Θα έρθει σήμερα το βράδυ, θα μείνει δύο βράδια στην Αθήνα, αύριο είναι όλη μέρα με συμφωνίες και συζητήσεις, θα υπογράψει τρεις συμφωνίες. Νομίζω θα κλειδώσει και...
0: Τι περιμένουμε από αυτόν, τι είναι το maximum που μπορούμε να πετύχουμε?
1: Ναι, δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η οικονομική ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια για να έρθει. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Και το δεύτερο, τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 28 και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία, η οποία λύγει και πρέπει να την ανανεώσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια, ξέρετε, αυτή με τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα, το Defense Cooperation Agreement που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.
2: Αυτή την ανανεώνω κάθε 5 χρόνια, δεν την κάνανε 50 να μην έχουμε κάθε 3 ή λίγο τελευταία.
0: Όπως την είχε, όχι, ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε κάνει για 20 χρόνια και έλεγε ότι είναι καταληκτική, ότι θα φύγουν.

0: πατά. Τα έχει ξεχάσει, Αντώνη μου, τα έχει ξεχάσει.
1: Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα, τι θυμάσαι.
2: Αυτά πέρασαν. Που φεύγουν αλλά μένουν.
0: Αυτό, βεβαίως.
2: Και κυκλοφορήσαν τα δύο κείμενα διαφορετικά, το ελληνικό από το αγγλικό. Ξαφνικά αυτοί που το διάβαζαν στα αγγλικά κατάλαβαν την πραγματικότητα.
0: Και μάλιστα το είχε βγάλει το κείμενο τότε το Ποντίκι.
1: Α, τότε δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν ήσουν, αλλά το Ποντίκι είχε βγάλει το κείμενο.
1: Τώρα ο κύριος Χερίδης, ο οποίος τα λέει και τόσο ωραία, και μας γύρισε και βοήθεια του Νίκου, βοήθεια εισαγωγικά, στο παρελθόν. Να πω το εξής: νοσταλγήσατε το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία που ήταν όλοι οι αρχηγοί στις επαιτίους, ενώ τώρα είσαστε λίγο μόνοι.
0: Πάντως ούτε στα 50 χρόνια ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ήταν στα 40.
0: Δεν ήταν.
1: Σαμαρά.
0: Στα 40 μπορεί.
1: Και πάει και ο επίτιμος.
0: Και στα 30 μπορεί να ήταν.
1: Και στα 30 και στα 20.
2: Να πούμε καταρχάς το βασικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά, διότι είναι η μεγάλη παράταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και ξέρετε, τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας, ό,τι και να πούμε, όχι το κράτος μας, αλλά η δημοκρατία μας είναι κομματική. Είναι η ποιότητά της, αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά. Είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία.
1: Και καλά, το να λείπουν όμως δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και κάτι έχει γίνει.
0: Ένας έλειπε. Ένας έλειπε. Ο άλλος είναι διαγραμμένος. Έχει διαγραφεί.
2: Ναι.
0: Αν το έχεις ξεχάσει αυτό. Και αυτό το ξέχασες.
2: Καλά, ναι, ναι.
1: Έχω πάθει σήμερα.
0: Κοντή μνήμη.
1: Σήμερα με διορθώνει συνέχεια.
0: Άστα αυτά.
2: Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον έναν με τον άλλον. Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό. Θα δούμε μέχρι που θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο, να πούμε, γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει, έτσι δεν είναι?
1: Βιάζεστε, κύριε Κερίδη.
2: Όχι, δεν βιάζομαι. Σίγουρα δεν βιάζεται εκείνος. Αλλά...
0: Μη στενοχωρείτε τον Αντώνη, παρακαλώ.
1: Μα τι πάθατε μαζί μου σήμερα?
2: Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και μετά. Υπάρχουν όλα αυτά φυσικά σε μια μεγάλη παράταξη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα, χρειαζόμαστε και όχι προσωπικές εταιρείες, έτσι.
1: Χρειάζεστε και μικρά κόμματα, με εισαγωγικά τα μικρά. Κανένα κόμμα δεν είναι μικρό με την απόλυτη έννοια, για να κάνετε και καμιά κυβέρνηση, αν είστε πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές. Γιατί εκεί δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Η ελπίδα για αυτοδυναμία δεν είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι ακούω.
2: Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα. Αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το Πασόκ. Είδατε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το Πασόκ, και ήδη τον πληρώνει. Διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δικό τους βέβαια θέμα.
0: Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να ψιλοτσιμπάει το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, όλη αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν διαλύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
0: Πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά από την Ελλάδα?
2: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Το μαξί μου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Να το θυμηθώ αυτό όταν ήρθε η ώρα. Δεν το ήξερα. Και έχω να σας δω κατηδίαν πολύ καιρό. Ευκαιρία είναι να εισπράξουμε κάτι, να το βάλω. Όταν κλείσουμε θα σας πάρω να βάλουμε ένα μικρό
2: θέμα,
1: μαζί.
2: Είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία πέρα τώρα από την πλάκα, επί της ουσίας και όχι παραπολιτική. Και η ουσία είναι πώς θα έρθουν χρήματα στη χώρα παραπάνω, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 19 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε 20 δις, τις κάναμε 45. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός, ακόμα πιο σημαντικό και από το Ρούμπι, επιτρέψτε μου να πω, εγγενιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση, στην πατρίδα μας, που είναι οι σκουριές στην Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε με τα πάθους από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις.
0: Ωρα, και όχι κύριε Κερίδη.
2: Αν θα έρθει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα έρθει ο Ναύαρχος αφού πέρασε από το Τσίπρα, τον Κασελάκη, υπουργός δικός μας θα γινόταν. Αυτά δεν νομίζω.
0: Κύριε Κερίδη, άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Έχει δίκιο?
2: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Μήπως γιατί συνέβη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και εμείς οι καθηγητές μπορεί να έχουμε μία, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς το είπε. Και ο Γεραπετρίδης το έχει απαντήσει κατά επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται βεβαίως μακριά από, ξέρετε, τις εντάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε από το Θεοδόση Πάνου τα νεότερα για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Υπενθυμίζω ότι είναι πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού πλέον κόμματος Λαός, τη συζύγου του και άλλων έξι, Θεοδόση.
3: Ακριβώς, και άλλοι έξι λογιστές και επιχειρηματίες είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες πλην του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του που φέρονται ως αρχηγοί του συγκεκριμένου κλώματος. Θα τονίσω όμως ότι η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες για την εξάρθρωση του εν λόγω κυκλώματος, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Να ξεκινήσω λίγο με τους αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της απάτης. Μιλούμε για ένα θέση ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ, και όχι μόνο εκεί, αλλά και στην εφορία, από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς τα πάνω όταν ολοκληρωθεί πια αυτή η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το οικονομικό έγκλημα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί κατηγορούνται? Φέρεται ο Φίλιππος...
4: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
11: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Βελόπουλος. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Πολιτισμός είναι ζωή. Είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της Βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
8: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. για τα εκπαιδευτικά γενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, αλλά και για τις αλλαγές που φέρνει η νέα σχολική χρονιά στις σχολικές εκδρομές, μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη. Όπως ανέφερε, παρά τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα προβλήματα στα σχολεία παραμένουν, με τις ελλείψεις να εντοπίζονται σε διάφορες ειδικότητες. Πρόκειται για ζητήματα που, όπως επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές με λεωφορεία, το οποίο εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά. Με τις νέες διαδικασίες αυξάνονται οι υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς προβλέπονται έλεγχοι και διαδικασίες πριν από τις μετακινήσεις των μαθητών.
10: Παρόλο που έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, παρόλο που έγιναν και δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά στα σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν. Για την πρωτοβάθμια που μπορώ να μιλήσω, είναι αρκετά. Και στον ομό μας εδώ πέρα υπήρχαν και ειδικότητες που δεν έγιναν καν προσλήψεις, ούτε στη δεύτερη φάση καθόλου. Μουσικών, παράδειγμα.
9: Στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Αιτωλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής Πέτρος Ποτσίκας, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2. Όπως ανέφερε, από το Φεβρουάριο του 2025 έχουν μετακινηθεί 9 αστυνομικοί στο επιτελείο, την ώρα που οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την Ένωση, το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό για άμεση επέμβαση σε περιστατικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο αξιωματικός υπηρεσίας καλείται να διαχειριστεί μόνος του την υπηρεσία και παράλληλα εξωτερικά συμβάντα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας ζητά επανεξέταση των μετακινήσεων και της κατανομής του προσωπικού με προτεραιότητα στις μάχημες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η αστυνόμευση και να διασφαλιστεί ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών.
11: Υπάρχει πρόβλημα γενικά στην επαρχία με το προσωπικό.
12: Ναι.
11: Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, φύγαν και νέα άτομα με τις αποσπάσεις για την Αθήνα.
12: Ναι.
11: Από μας φύγανε 4 άτομα. Και είδαμε μια απόφαση του διευθυντή μας να μετακινήσει ένα άτομο από μάχημη υπηρεσία, συγκεκριμένα από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, στο επιτελείο.
12: Ναι.
11: Δηλαδή να μπει σε γραφείο. Και εμείς απλά το καταγγέλουμε, γιατί από τότε που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος διευθυντής έχουν πάει 9 άτομα σε επιτελικές θέσεις, δηλαδή σε γραφεία. Με αποτέλεσμα υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει με τις αποσπάσεις. Δεν υπάρχει και σωστή διαχείριση προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικό, να μην υπάρχει περιπολικό στο δρόμο.
9: Σε παράσταση διαμαρτυρία στο κτήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου, την 5η στις 11 το πρωί, καλεί Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρδανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγκοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες, με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία να ζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας Θέρμου και Αμφιλοχίας επισκέφθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, όπου είδε από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για την κτηριακή αναβάθμιση των δύο μονάδων. Οι δύο δομές έχουν ενταχθεί σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία καταλληλότερων χώρων για ασθενείς και εργαζομένους. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 89% πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της Τριχονίδας ΑΕ. Αποφασίστηκε η οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και η διερεύνηση των σκοπών και των στόχων με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της. Η διεύρυνση αφορά υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ, μετόχους, με την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τουριστικής προβολής και προώθηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Το Δημοτικό Σχολείο Θέρμου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμος Σπύρος Κωνσταντάρας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η σχετική απόφαση ένταξης ελήφθη από το Υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από εισήγηση και σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις και τη συνολική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Μια ακόμα σημαντική πράξη δωρεάς οργάνων ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η λήψη δύο νεφρών από ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τη συμμετοχή της χειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου και υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Σοβαρά προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια καταγγέλουν οι γονείς του δεύτερου νηπιαγωγείου Αργοστολίου, με την αγανάκτηση να είναι έντονη στην τελευταία συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τόσο την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, όσο και τις συνθήκες ασφάλειας και παραμονής των παιδιών στο σχολείο. Με στόχο τη στήριξη των γονέων σε αυτή τη σημαντική φάση, ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαινιάζει πιλωτικά το πρόγραμμα Σχολές Γονέων. Πρόκειται για ένα κύκλο 15ήμερων συναντήσεων για γονείς εφήβων, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου μάθησης, ανταλλαγής εμπειριών, αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης γονέων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο χώρο του πρώην ξενία Ναυπάκτου, ενώ οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κάθε 15 ημέρες έως και το Μάιο του 2027. Με ομιλητή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Γαβριήλ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγιολογική διάλεξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η διάλεξη θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Θα προηγηθεί η ακολουθία του παρακλητικού κανόνου του Αγίου Ιακώβου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Στο πλαίσιο της πρώτης αγιολογικής διαλέξεως, ο Γέροντας Γαβριήλ θα μεταφέρει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών την Αγία και Χαριτόβρητο Κάρα του Αγίου Δαβίδ του Γέροντος, την οποία θα υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού πριν την έναρξη της αγιολογικής διαλέξεως. Η Αγία Κάρα θα παραμείνει στο ναό μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ενώ καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών σημείωσε η ομάδα του Πανετολικού, η οποία επικράτησε με 2-0 στη Ζάκυνθο της Δόξας Πηγαδακίων. Ο επόμενος αγώνας είναι με τον Πήγασο Θριασίου στις 18 Οκτωβρίου στο Εμιλέον. Σήμερα Τρίτη, καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
7: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
13: Energy 94,2.
14: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: αγάπη. Energy, energy, energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 58 314.
17: Και στο τριχονίδα travel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Λίστα της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας και με το άπιαστο όνειρο των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
2: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
2: Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στο τραπέζι θα βρεθούν ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, ενώ θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες συνεργασίας. Θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Χειροπέδες σε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, ενώ συνελήφθησαν λογιστές και επιχειρηματίες. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2021 ίδρυε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
2: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίθη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
1: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
2: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
1: Συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις του Σιαλιής που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
2: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
1: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
2: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
1: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
2: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
1: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
2: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
4: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
3: Το θέμα της ημέρας.
1: Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
5: Ναι, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινέ δηλώσεις που θα κάνει αύριο στις 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικό σύνδερος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
1: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
5: Τουρκία. Δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέκιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερή κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο, τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή, εν πάση περιπτώσει, αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
2: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
6: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
2: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
2: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
8: Η έλευση Ρούβιος σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
8: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
9: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
8: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
9: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
8: Ακριβώς.
2: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Ελισάβετ, με φόντο ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδικής Αραβίας, χθες είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνας και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της συμμαχίας της Μέκκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τι στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
10: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής, κυρίως στην δεκαετία του 90, σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς αναγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα, διότι ψάξα να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα, όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ, πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν, δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
1: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει,
10: ναι,
1: ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
10: Ναι. Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος έξω κοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας των 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Trust TV.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδιοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
11: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδιοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδιοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη
2: μέρα. Με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
11: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν: παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Mm-hmm. Καταβάλαμε κατά λάθος, αθεωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό, παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Οι ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που λάμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
2: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
11: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
2: Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε προεκλογική συστράτευση έθεσε ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Παραμένουμε η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Χώρα δεν θα γυρίσει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Έχουμε κάθε λόγο, παρά τους δύσκολους καιρούς, να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, δήλωσε στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Γκάτση να έχουν κρατήσει απουσιολόγιο.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσω καταρχάς από την διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είναι πολλές οι ομιλίες που έχω καλύψει, αλλά για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε τόσο σύντομα, αλλά έχοντας μια ξεκάθαρη στόχευση, και αυτή δεν ήταν άλλη από το να συσπυρώσει την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια δύσκολη εκλογική μάχη που βρίσκεται στον ορίζοντα, με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το όρισε πάλι το στοίχημα ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην κυβερνητική παράταξη. Είναι μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία σε μια ομιλία που είχε πολλαπλά μηνύματα, όχι μόνο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά» του Κώστα Καραμανλή του 2004-2009, αλλά είχε και μηνύματα όσον αφορά στα εκλογικά διλήμματα, όσον αφορά στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, αλλά και τους στόχους που πρέπει να έχουν υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη σε αυτόν τον προεκλογικό μαραθώνιο. Μιλήσατε για απουσίες. Ήταν χαρακτηριστικές οι απουσίες και πρέπει να σας μεταφέρω ότι συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα πηγαδάκια των γαλάζιων που είχαν σχηματιστεί στο Γκάζι και στο παλιό αμαξοστάσιο. Ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν πάνω στην εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί εκτός κόμματος. Ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης, βρισκόταν στο Στρασβούργο, αλλά και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, που βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Ανοίγω εδώ παρένθεση για να σας πω ότι άφησε εχμές για την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα αλλαγή, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Από εκεί και πέρα, το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό. Περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πολλοί γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
3: Energy. 94,2. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-144.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
3: Energy
2: 94,2.
4: Θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
5: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
6: 116.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο βάουτσερ σύντησης, το γνωστό Market Pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο βάουτσερ και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών θα μπει όλο το ποσό σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση οι δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο, δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
5: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει όχι, αποκλειστικά και μόνο.
6: Μόνο σε τροφίμων, επαναλαμβάνω, ναι. Βασικά είδη διαβίωση σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
5: Σε ευχαριστούμε.
6: Και σταμάτησε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
5: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
7: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
8: Ακριβώς, ομιλία της σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα πρέπει να δεχθούν προς τους βάλλον τους καταναλωτές και ανέφερε μάλλον παραδείγματα τη μεγάλη.
7: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη. Αν φοράς hands free, θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
8: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
7: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
8: Οπότε ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους καταναλωτές και Και ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, και είπε ότι η λύση, όποια λύση, δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίμων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διηλυστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών, που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, θα καυθούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 ως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1/3 της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας ακίνητου προς διαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο, και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευθούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά, και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1/10 του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιοκτησία στέγη να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
3: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη, με τους αλλοιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στέρευουν και οι καταναλωτές στρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλοιείς στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
3: Να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης.

0: εγκαταλελειμμένου βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία. Στο
1: και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
0: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως την παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Ελευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Σου τη δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Έτσι, εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμιστεί με τη ζύγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλος πουλάει και τα πάγια πουλάει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώς, ότι έβγαλε ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65%, η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
3: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τρεις νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν δύο σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών νεαρών 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας, κατά συνέπεια μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι τρεις νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
1: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
5: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
3: Αθλητικά. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
6: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νίκη με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε
3: να προκριθεί απευθείας.
6: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη.
3: Στα τελικά της διοργάνωσης. Ναι.
6: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0 για να μπορέσει

0: εθνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η εθνική ελπίδα του ποδοσφαίρου θα πάει κεφάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στις 2 τα ξημερώματα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024. Και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις 2 τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής, το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού ενώ του Κυριακάτικου τέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League. Θα μείνει εκτός για 2 με 3 εβδομάδες. Έχει φτάσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
0: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και το Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
2: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε έω 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
4: Ελισάβετε, έτσι είναι. Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίω με καταστροφικέ συνέπειε στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώ περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιέ νεφώσει που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίω στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2 με 4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό θέλω να πω 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Σαρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
3: Και στο ενικός.gr Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελακίδης και Γιώργο Δαβαρίνο.
3: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές? Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
14: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, Τρίτη λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει ο μήνας,
0: ναι. Αυτό ήταν φυλάκι. Μια ανάσα πριν την εκπνοή.
1: Αυτή δεν ήταν εκπνοή, αυτό ήταν θάνατος.
0: Έρχονται και πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, θέλω να σου πω. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θοδωρής Φέρης ήταν, είπες. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Έτσι, ένας Μασούτης που πας, ρε παιδί μου, και έχει οπωροπολείο, χθιοπωρολείο και χειροπολείο με ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να σε κατευθύνουν σωστά για τη σωστή είναι επιλογή. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σε λαμπτήρες, σε χαρτί. Και γενικότερα ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Αυτονόητο θα μου πεις, αυτονόητο είναι. Όχι για όλους, δυστυχώς. Για το Μασούτη όμως είναι αυτονόητο. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, ολοκαίνουργιο τραγούδι, Χάρτινες Αγάπες. Το ακούς πρώτα εδώ. Πάμε.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάνανε και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, okay.
0: Κάτι είδα στα social με φωτογραφίσεις, οπότε φαντάζομαι αυτό είναι.
1: Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το έπαιξε στα social media, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος, ναι, με την, ναι, Χριστίνα. Ναι, ναι. Ξεκίνησαν και εκείνοι, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψήνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια. Πολλά.
1: Ψήνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να του δω.
1: Και εγώ θέλω.
0: Δεν πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά, Κυριακή
0: το ξέρω. Τη Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει. Μπορούμε
0: είναι
1: να...
0: και πιο νωρίς, βέβαια, την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, ευτυχώς.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα,
1: ναι,
0: αυτά,
1: βέβαια,
0: τα σοβαρά πράγματα που γίνανε.
1: Mm-hmm.
0: Όχι γιατί, λοιπόν, αναβίση.

0: αυτό είναι ολοκαίρινο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ. Σουξέ.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Εάν πας.
0: Με άλλη. Θα σου πάω στο κεφάλι.
1: Εάν πας στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Πάει.
1: Σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
0: Πολλές.
1: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
0: Όχι.
1: Σαν το Λονδίνο ή
0: αντίστοιχα. Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Να παλεύω, να με εξυπηρετήσει ένας χριστιανός να μου πει πού πηγαίνω, γιατί καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπο.
1: Κατάλαβα, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ήθελα να κάτσω, ήμουνα μία ώρα μέσα στο σταθμό. Ήθελα να κάτσω
1: και να κλαίω.
0: Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουνα τότε, είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
1: Ναι, ωραίος.
0: Είχαμε πάει να δούμε
1: ρούχα.
0: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
1: Ο Δένης Κολποδίνος νομίζω κάπως έντυνε ή πήγαινε ρούχα στην Beyoncé.
0: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο Βρετός Βρετάκος, γιατί είχα πάει με τον Διονύση, και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Thank you for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει μπροστά αυτή η γυναίκα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το Βρετό Βρετάκο εντωμεταξύ.
0: Τότε είχα. Εξωτερικά. Τότε ήμουν πολύ αδύνατο. Ήμουν πολύ αδύνατο τότε.
1: Και πάλι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
0: Ήμουν ψηλό, είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον το Βρετό Βρετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι
1: συνεργάτη. Ο Βρετό Βρετάκο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μου έδειχνε τα ρούχα που τη είχα στείλει. Πολύ ωραία ρούχα τη είχα στείλει. Και εγώ που τα βλέπα εκεί λέω yes, yes, με ενθουσιασμό. Με...
1: Και τι να πεις, εσύ δεν
0: μεταξύ,
1: είναι.
0: Επειδή εγώ τα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι τότε.
1: Και την έβλεπες και εγώ εδώ πέρα να μου φύγει το σαγόνι.
0: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύσης, μου λέει βγάλε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε ο Διονύσης με την Beyoncé είναι κουνημένη, γιατί την έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει συγγνώμη. Μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Πρέπει να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Κινητό είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

0: Daily Couscous.
1: Energy
2: 94,2. Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Έχω και άλλου που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο της άρωμα,
1: ναι.
0: Ένας πολύ καλός μου φίλος, ναι. ο Πεντράμ,
1: ναι.
0: Ήμουν στο Λονδίνο, μόνιμα, και σπούδαζα. Φίλος μου πολύ καλός ο Πεντράμ, να ξέρεις τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ήταν μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και φίλος σου.
0: Ο φίλος μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, τα μικρόφωνα.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτές.
1: Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά,
0: που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie, συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό, έχει
1: ναι,
0: φάει cancel, έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα. Mm. Και θα ακριβωθούν 5 για να φάνε μαζί τη. Θέλει να φας μαζί τη? Λέω: θέλω σαν τρελό να φάω μαζί τη. Ωραία, μου λέει: θα ακριωθεί και ένα από εμά. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πα εσύ. Λέω: για να ακριωθώ? Όχι, μου λέει: για να πα εσύ. Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξύλο. Φεύγω από το campus. Πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν. Γι' αυτό το λόγο δεν την έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: χαλασμένο.
1: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
2: Νομίζω ότι θα έλεγε ότι έχετε και άλλη ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κάτσε
1: δεν έχω φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
2: Το ξέρω.
1: Του χάρου τα δόντια
2: σου. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω όνομα τώρα.
1: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στο μοντάπ τη, έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
2: Δεν σου έχω πει εγώ τι πει. Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Στέλλα Πεζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Και έχω γνωρίσει και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
2: Κατουριά με πάνω μου. Ναι.
1: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει. Έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί. Με αυτού πήγαινε στη Ζάκη, θα μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια ναι. στην Ελλάδα. Ποιο άλλο γνωρίζω από κοντά.
2: Έλαντε.
1: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
2: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε
1: ναι,
2: αυτό.
1: Το έχουμε πει.
2: Εντάξει, είμαστε OK.
1: Έχουμε κάνει eye contact με τον Harry Styles. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Eye contact με τον Harry Styles.
1: Ναι, ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
2: Α, σε χαιρετούσε και αυτός πίσω.
1: Με χαιρετούσε και αυτός πίσω, αλλά του κάνω έτσι ναι, το ναι, χαρακτηριστική ναι. μου κίνηση και μου ναι. κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
2: Μάλιστα. Σαν το φίλο ναι. μου το Σπύρο που χαίρεται στο μαγαζί στην Πάολα και χασμουριόταν και το βλέπει Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
1: Δεν, εντάξει, το χαίρο, είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το Harry Styles με 80.000 κόσμο από κάτω.
2: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούς που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
1: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Φουρέιρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει άραγες στο Λόχαν?
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό. Πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδο πέρυσι που ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που
1: κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Άκου να σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης, ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν
1: δει. Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ούτε να κάτσω τίποτα. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιο σε κάθε την προπόνηση.
1: Αναμανιγιά.
0: Αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και εγώ

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
10: Daily Couscous

0: Δευτέρης ώρας λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σας. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
1: Η Λένια Γουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Δίπλα σας, δίπλα σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένας Μασούτης ο οποίος στέκεται στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Και είναι Τρίτη, θέλω να θυμάσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία, είναι τέλος του μήνα. Και είναι αυτός ο μήνας, παιδιά, ο οποίος αυτός ο μήνας, να πούμε ξανά, ότι ήταν σαν 7 μήνες. Λες και ζήσαμε όλο το χειμώνα. Μας πήρε όλες τις διακοπές πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Μασούτης είναι εκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Ο Μασούτης είναι εκεί γιατί πας μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπεις τις προσφορές. Λες αυτό. Βλέπεις τη μία προσφορά έτσι, που είναι το προϊόν πάτημα που την έχει κάθε Σάββατο, χαμογελάς επίσης. Σου έρχεται και πας notification.
1: Γιατί είσαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Οπότε πας, κάνεις και την ανακύκλωση σου εκεί πέρα, έχεις και τη Mastercard, κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ 20 στο λογαριασμό σου. 6-6-6-6, παιδιά, να ξέρετε.
1: Μάζευα από εδώ, μάζευα από εκεί, κάτι γίνεται δουλίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα τώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Νίκος, επέργησε, έχετε αυτά τα χείλη και σήλες daily throwback. Ναι, ναι, ναι.

0: στην Ιανδρομάχη Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε θα σε πάω.
0: Θα με πας.
1: Στο 2009. Στην πολύ ωραία εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη να είναι ο συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Ενώ στη στιχουργική είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε χώρισε να θεώρησε.
1: Έλα,
0: Πέγγιζιν, δεν το ξέρεις. Ρε εσύ, Μάνο Ελευθερίου δεν έχει γράψει και πολλά. Έχει γράψει το «Έχω πρόβλημα υγείας» που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αν κάνω λάθος. Έχω πρόβλημα υγείας, κάτι. Εννοώ σε λαϊκούς. Με τον Κοντόπουλο εννοώ μουσική, ρε.
1: Ναι, ναι, λες ψινάξει το χείρι.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι, καλέ. Εννοείται. Και δεν θυμάμαι να έχει γράψει σε άλλο λαϊκό.
1: Άκου, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, αυτή που κάνουμε, δεν μου παίρνει παντελώς αδιάφορη.
0: Θέλω να σου πω ότι η Πέγγι Ζήνα έρχεται με τραγουδάρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Έρωτας μικρός λέγεται. Το λέω εγώ.
1: Γιατί. Πρέπει να με δει συγκλονιστικά.
0: Πάρ' το. Στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν.

0: όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό? Όχι. Το έκανες δηλαδή για να θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλω, εσύ είσαι αλλού. Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού. Έχετε δηλαδή ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνεις στο... που έκανε σε γυρίσματα το καλοκαίρι το...
1: Βεβαίως, το
0: talent show.
1: Το talent show αυτό, το music talent show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και τον Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήταν, βεβαίως. Θα το δείτε. Έχετε να δείτε. Πολύ πράγμα εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
1: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
0: πέφτει. Η καταστασιόν δηλαδή.
1: Και τα reactions και όλα αυτά.
0: Αυτά.
1: Χαμός.
0: Έτσι.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
1: Daily Couscous.
4: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
1: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτέ εδώ τι ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
0: Ξεκινήσανε.
1: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο.
0: Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν ανακοινώσει την Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
1: Ποιο, για την Πάολα.
0: Έξυπνη επιλογή. Ναι, δηλαδή, ναι, η Βανδί που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μου πει κανένα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα Λινσό γιατί δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της Πρόλας και μου λέει, εγώ μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν το καταλάβουμε κι εμείς που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακό σου είναι μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνική.

0: Θα λέει ένα ζευγαρά, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Τη λένε ζευγαρά, παίρνουμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το, στην Ποσειδόνου εκεί πέρα. Κάπως έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λέει.
1: Θα σου πω κάτι. Ναι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμως. Εγώ με το θάνατο, γενικότερα, και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε. Του το καμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν τα ακούσουν να τα λένε έξω.
1: Εννοείται.
0: Να λέμε τι λέει, ντροπή.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει ποια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει, μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Με Κατερίνα Λιόλιου, με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθά τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για τα εκπαιδευτικά γεννά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, αλλά και για τις αλλαγές που φέρνει η νέα σχολική χρονιά στις σχολικές εκδρομές, μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη. Όπως ανέφερε, παρά τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα προβλήματα στα σχολεία παραμένουν, με τις ελλείψεις να εντοπίζονται σε διάφορες ειδικότητες. Πρόκειται για ζητήματα που, όπως επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές με λεωφορεία, το οποίο εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά. Με τις νέες διαδικασίες αυξάνονται οι υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς προβλέπονται έλεγχοι και διαδικασίες πριν από τις μετακινήσεις των μαθητών.
8: Παρόλο που έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, παρόλο που έγιναν και δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά στα σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν. Για την πρωτοβάθμια που μπορώ να μιλήσω, είναι αρκετά. Και στον ομό μας εδώ πέρα υπήρχαν και ειδικότητες που δεν έγιναν καν προσλήψεις, ούτε στη δεύτερη φάση καθόλου. Μουσικών, παράδειγμα.
7: Στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής Πέτρος Ποτσίκας, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2. Όπως ανέφερε, από το Φεβρουάριο του 2025 έχουν μετακινηθεί 9 αστυνομικοί στο επιτελείο, την ώρα που οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την Ένωση, το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό για άμεση επέμβαση σε περιστατικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο αξιωματικός υπηρεσίας καλείται να διαχειριστεί μόνος του την υπηρεσία και παράλληλα εξωτερικά συμβάντα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας ζητά επανεξέταση των μετακινήσεων και της κατανομής του προσωπικού με προτεραιότητα στις μάχημες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η αστυνόμευση και να διασφαλιστεί ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών.
9: Υπάρχει πρόβλημα γενικά στην επαρχία με το προσωπικό.
10: Ναι.
9: Πρόσφατα πριν λίγες μέρες, φύγαν και νέα άτομα με τις αποσπάσεις για την Αθήνα.
10: Ναι.
9: Από μας φύγαν 4 άτομα.
10: Mm-hmm.
9: Και είδαμε μια απόφαση του διευθυντή μας να μετακινήσει ένα άτομο από μάχημη υπηρεσία, συγκεκριμένα από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, στο επιτελείο.
10: Ναι.
9: Δηλαδή να μπει σε γραφείο. Και εμείς απλά το καταγγέλουμε, γιατί από τότε που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος διευθυντής έχουν πάει 9 άτομα σε επιτελικές θέσεις, δηλαδή σε γραφεία.
10: Mm-hmm.
9: Με αποτέλεσμα υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει με τις αποσπάσεις. Δεν υπάρχει και σωστή διαχείριση προσωπικού. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικό, να μην υπάρχει περιπολικό στο δρόμο.
7: Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου την 5η στις 11 το πρωί, καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρδανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες, με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία να ζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας Θέρμου και Αμφιλοχίας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ετωλακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, όπου είδε από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για την κτηριακή αναβάθμιση των δύο μονάδων. Οι δύο δομές έχουν ενταχθεί σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία καταλληλότερων χώρων για ασθενείς και εργαζομένους. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 89% πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τριχονίδας ΑΕ. Αποφασίστηκε η οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και η διερεύνηση των σκοπών και των στόχων με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της. Η διεύρυνση αφορά υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ, μετόχους, με την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τουριστικής προβολής και προώθηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Το Δημοτικό Σχολείο Θέρμου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η σχετική απόφαση ένταξης ελήφθη από το Υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από εισήγηση και σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις και τη συνολική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Μια ακόμα σημαντική πράξη δωρεάς οργάνων ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η λήψη δύο νεφρών από ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τη συμμετοχή της χειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου και υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Σοβαρά προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια καταγγέλουν οι γονείς του δεύτερου νηπιαγωγείου Αργοστολίου, με την αγανάκτηση να είναι έντονη στην τελευταία συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τόσο την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, όσο και τις συνθήκες ασφάλειας και παραμονής των παιδιών στο σχολείο. Με στόχο τη στήριξη των γονέων σε αυτή τη σημαντική φάση, ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαινιάζει πιλωτικά το πρόγραμμα Σχολές Γονέων. Πρόκειται για ένα κύκλο 15ήμερων συναντήσεων για γονείς εφήβων, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου μάθησης, ανταλλαγής εμπειριών, αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης γονέων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο χώρο του πρώην ξενία Ναυπάκτου, ενώ οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κάθε 15 ημέρες έως και το Μάιο του 2027. Με ομιλητή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Γαβριήλ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγιολογική διάλεξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η διάλεξη θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίγη. Θα προηγηθεί η ακολουθία του παρακλητικού κανόνου του Αγίου Ιακώβου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Στο πλαίσιο της πρώτης αγιολογικής διαλέξεως, ο γέροντας Γαβρίλ θα μεταφέρει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών την Αγία και Χαριτόβρητο Κάρα του Αγίου Δαβίδ του Γέροντος, την οποία θα υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού πριν την έναρξη της αγιολογικής διαλέξεως. Η Αγία Κάρα θα παραμείνει στο ναό μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ενώ καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ιερός ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών σημείωσε η ομάδα του Πανετολικού, η οποία επικράτησε με 2-0 στη Ζάκυνθο της Δόξας Πηγαδακίων. Ο επόμενος αγώνας είναι με τον Πήγασο Θριασίου στις 18 Οκτωβρίου στο Εμιλέον. Σήμερα Τρίτη, καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
5: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Energy 94,2.
12: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάζαμε.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
9: Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy 94,2.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
3: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Nimael Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ήξερες ότι στον Energy 942.
4: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
15: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
14: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
15: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
14: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
15: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
14: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
15: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
14: Τηλέφωνο 26410-27-137.
15: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
16: Όμορφο
0: όμως κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
16: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
17: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
18: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
19: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
20: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
21: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
22: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
23: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
24: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
25: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
26: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
27: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
28: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

Έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
9: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για τα εκπαιδευτικά γενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, αλλά και για τις αλλαγές που φέρνει η νέα σχολική χρονιά στις σχολικές εκδρομές, μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη. Όπως ανέφερε, παρά τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα προβλήματα στα σχολεία παραμένουν, με τις ελλείψεις να εντοπίζονται σε διάφορες ειδικότητες. Πρόκειται για ζητήματα που, όπως επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, με λεωφορεία, το οποίο εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά. Με τις νέες διαδικασίες αυξάνονται οι υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς προβλέπονται έλεγχοι και διαδικασίες πριν από τις μετακινήσεις των μαθητών.
15: Παρόλο που έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, παρόλο που έγιναν και δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά στα σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν. Για την πρωτοβάθμια που μπορώ να μιλήσω, είναι αρκετά. Και στον ομό μας εδώ πέρα υπήρχαν και ειδικότητες που δεν έγιναν καν προσλήψεις, ούτε στη δεύτερη φάση καθόλου. Μουσικών, παράδειγμα.
14: Στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής Πέτρος Ποτσίκας, μιλώντας στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2. Όπως ανέφερε, από το Φεβρουάριο του 2025 έχουν μετακινηθεί 9 αστυνομικοί στο επιτελείο, την ώρα που οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την Ένωση, το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό για άμεση επέμβαση σε περιστατικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο αξιωματικός υπηρεσίας καλείται να διαχειριστεί μόνος του την υπηρεσία και παράλληλα εξωτερικά συμβάντα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας ζητά επανεξέταση των μετακινήσεων και της κατανομής του προσωπικού με προτεραιότητα στις μάχημες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η αστυνόμευση και να διασφαλιστεί ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών.
16: Υπάρχει πρόβλημα γενικά στην επαρχία με το προσωπικό.
17: Ναι.
16: Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, φύγαν και νέα άτομα με τις αποσπάσεις για την Αθήνα.
17: Ναι.
16: Από μας φύγαν 4 άτομα. Και είδαμε μια απόφαση του διευθυντή μας να μετακινήσει ένα άτομο από μάχημη υπηρεσία, συγκεκριμένα από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, στο επιτελείο.
17: Ναι.
16: Δηλαδή να μπει σε γραφείο. Και εμείς απλά το καταγγέλουμε, γιατί από τότε που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος διευθυντής έχουν πάει 9 άτομα σε επιτελικές θέσεις, δηλαδή σε γραφεία. Με αποτέλεσμα υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει με τις αποσπάσεις. Δεν υπάρχει και σωστή διαχείριση προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικό, να μην υπάρχει περιπολικό στο δρόμο.
14: σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου την 5η στις 11 το πρωί. Καλεί Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρδανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγκοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες, με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία να ζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας Θέρμου και Αμφιλοχίας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ετωλακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, όπου είδε από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για την κτηριακή αναβάθμιση των δύο μονάδων. Οι δύο δομές έχουν ενταχθεί σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία καταλληλότερων χώρων για ασθενείς και εργαζομένους. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 89% πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τριχονίδας ΑΕ. Αποφασίστηκε η οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και η διερεύνηση των σκοπών και των στόχων με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της. Η διεύρυνση αφορά υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ, μετόχους, με την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τουριστικής προβολής και προώθηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Το Δημοτικό Σχολείο Θέρμου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η σχετική απόφαση ένταξης ελήφθη από το Υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από εισήγηση και σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις και τη συνολική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Μια ακόμα σημαντική πράξη δωρεάς οργάνων ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η λήψη δύο νεφρών από ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τη συμμετοχή της χειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου και υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Σοβαρά προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια καταγγέλουν οι γονείς του δεύτερου νηπιαγωγείου Αργοστολίου, με την αγανάκτηση να είναι έντονη στην τελευταία συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τόσο την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, όσο και τις συνθήκες ασφάλειας και παραμονής των παιδιών στο σχολείο. Με στόχο τη στήριξη των γονέων σε αυτή τη σημαντική φάση, ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαινιάζει πιλωτικά το πρόγραμμα Σχολές Γονέων. Πρόκειται για ένα κύκλο 15ήμερων συναντήσεων για γονείς εφήβων, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου μάθησης, ανταλλαγής εμπειριών, αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης γονέων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο χώρο του πρώην ξενία Ναυπάκτου, ενώ οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κάθε 15 ημέρες έως και το Μάιο του 2027. Με ομιλητή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Γαβριήλ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγιολογική διάλεξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η διάλεξη θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίγη. Θα προηγηθεί η ακολουθία του παρακλητικού κανόνου του Αγίου Ιακώβου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Στο πλαίσιο της πρώτης αγιολογικής διαλέξεως, ο Γέροντας Γαβριήλ θα μεταφέρει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών την Αγία και Χαριτόβρητο Κάρα του Αγίου Δαβίδ του Γέροντος, την οποία θα υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού πριν την έναρξη της αγιολογικής διαλέξεως. Η Αγία Κάρα θα παραμείνει στο ναό μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ενώ καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ιερός ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών σημείωσε η ομάδα του Πανετολικού, η οποία επικράτησε με 2-0 στη Ζάκυνθο της Δόξας Πηγαδακίων. Ο επόμενος αγώνας είναι με τον Πήγασο Θριασίου στις 18 Οκτωβρίου στο Εμιλέον. Σήμερα Τρίτη, καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
17: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
18: Energy 94,2.
19: Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
7: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
13: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
12: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
13: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
12: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
13: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
12: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
13: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο 26410-27-137.
13: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
14: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
15: Στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
16: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
17: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
20: Κάθε ώρα
19: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
20: Energy.
19: 94,2. Energy στους 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Η ώρα είναι 9 και 30.
7: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και

0: όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
8: Energy. 94,2.
7: Μιχή, ακούς και ανεβαίνεις.
9: Βασικά με αυτή την εκπομπούλια τα έχουμε καταλάβει όλα, τα έχουμε ζήσει όλα και θα ζήσουμε ακόμα πιο πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλώς μου ήρθατε. Καλώς όρισμα με γλυκά γλυκά φθινοπορεινά φιλιά. Βραδάκι λοιπόν Τρίτης από τη φθινοπορεινή όμορφη και νυχτερινή πόλη του Αγνίου, 6 το Οκτώβρη, μας να περάσουμε καλά. Πώς μου είστε, πώς κύλει η ημέρα σας? Εύχομαι όμορφα, ωραία, δημιουργικά, μα πάνω απ' όλα ευλογημένα. Ευλογία και ενέργεια, βεβαίως. Energy 94,2 που ακούς και ιντερνετικά και μάλιστα ακούς παντού στο www.energy942.gr. Ακούς μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Και εκτός από το μουσικό χαμόγελο, απολαμβάνεις και λατρεμένο καφεδάκι από τον Άκη. Πώς θα γίνει? Αγαπημένος Άκης, αγαπημένη τιμή, αγαπημένη γεύση καφέ σε γλυκό, σε μέτριο, σε πικρό και πολύ πολύ πικρό. Κρύο ή ζεστό, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων, 54 Σιαδήμανα για Ξενοπούλο. Ένα, πάμε τώρα για να έτσι απολαύσουμε μια βάφλα, ένα ατομικό γλυκό ντάνος. Να πάρω μια σαλατούλα, ένα παγωτάκι, τραβιέται ακόμα άνετα. Ένα κλαμπ σάντουιτς, αλλά και μια κρέπα και όλα τα υπόλοιπα. Φροντίζει το ice cream με τον καλύτερο, πιο ποιοτικό, αλλά συνάμα και γεύση έτσι και απόλαυση. σε κάθουσα επιλογή στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στο καλό μας παρεάκι και ο καλός μας Ζώης, η κυμποτεχνική του. Θα πάρουμε τα φθινοπορεινά φυτά, το καλή εποχή. Θα πάρουμε σπόρους, λουλούδια. Θα πάρουμε λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες. Θα βρούμε και θα αγοράσουμε φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, τις ζωοτροφές μας. Εθνικής λοιπόν από τη Στάσου 114. Και θα βρούμε την υγειά μας με το αγαπημένο μας κουλουράκι Θεσσαλονίκης, που εμπιστευόμαστε, αγοράζουμε, αγαπάμε μόνο από το M-Kulur, σήμα κατά τεθέν της πόλης, το χειροποίητο πεντανόστιμο κουλουράκι, γλυκό, αλμυρό, σκέτο, Θεσσαλονίκης από το M-Kulur. Θα πας φίλε μου, στη Χαλιλάου την Κούπη 9 εν τη Δημαρχείου, στη Γεωργίου Καραμπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Και επίσης θα πας και για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου, σε στέλνω στον καλύτερο, θα δηλώσει η αγαπάκι του Μιχή, Βαγγέλης από το Γιάννης, ποτέ δεν χάνεις, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, θα σου κάνει ένα ωραίο έτσι καθαρισμό στο καλοριφέρ σου για να σε θερμαίνει καλά τις χειμερινές ημέρες, βίζες δυναμό μπαταρίες. Στο παρεάκι μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας, φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-0-38, μαθηματάκια υπασίας στα πιο μούλια με τις καλύτερες τιμές. Φύγαμε να αλλάξουμε εξάρτηση και καταλήτη. Πάμε στους αγαπημένους Νταρίλα, Χρήστο, Σωτήρη μας. Ποιότητες στο χώρο, διαχρονική, πάπου προς πάπου πάει η δουλειά. Λοιπόν, και η δουλειά σου θα πάει πάρα πολύ καλά για να κάνεις καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Σε εννοείται επιβατικά αλλά και φορτηγά. Αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή, πάρε για 2 χρόνια για εγγύηση. Γραπτή κιόλας, όχι προφορική. Με τα λόγια λέμε όσα θέλουμε. Πηγαίνει στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και για τα σέρβις των αυτοκινητών σου θα πας στους ειδικούς, στους ιδανικούς, στους πιο άμεσους και κατάλληλους για όλες έτσι τις μάρκες αυτοκινήτων. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, εξειδικευμένος συνεργείο της Όπελ Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ασφάλεια, έχεις γάμο, έχεις εκδήλωση, έχεις βάφτιση, έχεις χώρο να ασφαλίσεις το σπιτάκι σου με συναγερμούς, κάμερες, περιπολίες, αλλά και την εργασία σου. Η Protekerm Security είναι εδώ, αδερφόν Γκυγκλά στον Κόβο Πανετολίου, αλλά και ο καλός μας Μάριος είναι εδώ, φύλακας άγγελος για την εμφάνισή μας, ουδελόγος, πολιτής, εμπειρία, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, το κούρεμα, η βαφή, το χτένισμα, όλα όπως πρέπει και με τις τιμές εννοείται που πρέπει, εθνική Αντίστασης 5. Στο παρεάκι έχουμε και μύρι. Θέλουμε αρνάκι γάλακτος α3α, έτσι και ντόπιο να είναι. Θέλουμε πιτούλες με γύρο, με ό,τι κρεατικό θέλουμε, με φρέσκες πατατούλες. Θέλουμε σάντουιτς και παστές. Θέλουμε και μερίδες. Αμ, τι να κάνουμε. Έλληνες είμαστε, τα θέλουμε όλα. Ψιδοπουλέο fast food μύρις, Χαλιλάου Τρικούπη 15. Τα είδη γυνής σου στο Μοντακάζα. Να ξέρεις, έχει συνεχόμενες προσφορές σε πλακάκια, σε είδη γυνής με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ανίνων, και έχουμε και χρώματα. Έχουμε χρώματα, καλή εξυπηρέτηση από τον πάνω μας, εργαλεία, μόνος, θερμοπρόσωψη. Επιλέγεις πάνω και σου, λοιπόν, με λίγα λόγια, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 79 και NGN Oil. Επιλέγεις, εννοείται, για ποιότητα καυσίμων, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, καύσιμα, εννοείται και πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ σύντομα και άμεσα στη δική σου έτσι διάθεση. Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγρίνιο Αντιρίου, στην Ερμίτσα. Και συγκεκριμένα, όπως φεύγεις από το Αγρίνιο πριν την Ερμίτσα. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, στα πιο συγκεκριμένα της εκπομπούλας. Πώς θα διαμορφώσει την εκπομπή, πώς θα επικοινωνήσουμε, πώς θα κάνουμε την μουσική μας μπαλίτσα, τις πασούλες μας ο ένας των άλλων. Για τα δικά σου θέλω και αυτή τη νύχτα, εννοείται με το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα τούτη. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301-0,34. Γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Είμαι το σοφάκι του Μιχή, σε ταξιδεύω με ζωντανή εκπομπή κάθε βραδάκι μαζί. Τα πρωινά σου έχεις την πιο έγκυρη και σωστή, αντικειμενική πάντα, και όπως πρέπει ενημέρωση από τους κατάλληλους και ειδικούς εδώ του Energy 94,2. Στα μηνυματάκια σου γράφεις εκτός αέρα, αν δεν θες να το διαβάσουμε φυσικά στον αέρα. Αφιερώσεις, επιλογές, ό,τι χρειαστείς και για αυτό το βράδυ. Δεν ξεχνάμε ότι ακολουθείς και το σταθμό μας στα social, έτσι βλέπεις τι σου αρέσει, πατάς like σε ό,τι σου αρέσει. Δημοκρατία έχουμε, σε ό,τι δεν σου αρέσει δεν πατάς τίποτα. και εμείς πατάμε το κουμπάκι για να παίξει το πρώτο μας τραγουδάκι σε πρώτη μετάδοση. Μεγάλη υπέροχη λαϊκή μας πέγγιζη να έρωτας μικρός.

μουσικά έρωτας, μουσικός έρωτας η Βεγγιζίνα μας χρόνια τώρα. Υπέροχη αξιόλογη μουσική της διαδρομή. Πρώτη μετάδοση στον Energy, το ακούμε πρώτη λοιπόν, γιατί είμαστε προνομίουχοι του σταθμού. Έρωτας μικρός, Πέγγι, Πέγγι Ζήνα μας. Και για σένα λάκι μας η Πέγγι μας.

0: σου είναι εδώ.
1: Εδώ έχουμε και νέο Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες, Ψηλέ μου δικό σου. Και για τον καλό μου αγαπημένο Αλέξανδρο, καλή ακρόαση, καλό βραδάκι μας.

0: Θέλουμε τις αληθινές, τις ουσιαστικές, τελικά κάτι χάρτινες αγάπες. Κυνηγάς, Σαμπάνης Μακρόπουλος εδώ, στο μουσικό χαμογελό σου.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Αποστολή και είμαστε μαζί στο 54301. Αντώνης Καρατζής, νέα κυκλοφορία, είσαι η γυναίκα που ονειρεύτηκα ο τίτλος του τραγουδιού.

0: θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάράς.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Τι λες τώρα, καλώς τις αγάπες μου. Καλησπέρα αγαπημένο Σοφάκι από Χρήστο, Κωνσταντίνο και Πινελόπη. Είσαι λέει πρώτη και ξεπέρασε. Τώρα μη μου τα λέτε αυτά, δεν μπορώ, αλήθεια. Και θέλουμε το παιδί της νύχτας. Είμαι εγώ. Για εμάς λέει που δουλεύουμε τέτοια ώρα και είμαστε παιδιά της νύχτας και σε αγαπάμε πολύ. Εγώ ακόμα πιο πολύ. Ξέρω ότι είστε παιδιά της νύχτας και της μέρας, αλλά πολλές φορές γίνεστε έτσι και της νύχτας. Φέρετε υπερορίες. Αγάπες μου, αδυναμίες μου, Κωνσταντίνε μου, Χρήστο μου. Ναι, έρχεται, καταφθάνει, να το είναι εδώ. Και εσείς μετά το διάλειμμα, Χρήστο, Κωνσταντίνε, ετοιμαστείτε για ένα τερζί, για ένα οικονομόπουλο, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε, αγάπες μου. Αξεπέραστος όμως και αξέχαστος και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάντα τιμούσαμε και στη ζωή του και τώρα μετά το πέρασμα της ζωής του, από αυτή εδώ τη ζωή. Και θα συνεχίσουμε έτσι, παιδί της νύχτας. Καλησπέρα και στη Βάσο μας, καλησπέρα στο Θωμά μας. Το παιδί της νύχτας και για το Φάνη μου. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Παρεούλα μου, μη μου πολλωθείτε τώρα τυχόν με μαζό οικονομόπουλο τερζί και κάνετε κανένα λάθος εκεί, ε. Είναι και ευαίσθητη η δουλειά σας.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
1: Και στο τριχονίδα-travel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια.
10: Energy.
9: Energy. 94,2.
11: Και με ενέργεια Energy και με δεύτερο ημίωρο και με μουσικοχαμόγελο και τη Σοφία Χατζη για όλους. Νυχτοφύλακά μου, δεν θέλω παράπονα. Λογικά μου συντονίστηκες κάποια λεπτάκια μετά την έναρξη εκπομπής. Αλλιώς δεν θα έλεγες ότι λες. Αδυναμία μου, Χριστάκο μου, γλυκέ μου και αγαπημένε. Και έρχεται και η στιγμή που θέλουμε να τα βρούμε καλά με εμάς, με τον εαυτό μας. Πασχάλης Τερζής.

0: Και για την πολύ καλή μας φίλη Βάσο, 94,2 Energy. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Βραδάκι Τρίτης, είμαστε εδώ, ξενυχτάμε μαζί.
1: Χάθηκα.
0: Πριν χαθούμε εντελώς όμως, Κωνσταντίνε μου, ντίνε μου, μου λες ότι ψυχολογώ καλά στις επιλογές τραγουδιών, κάτι ξέρεις. Κάτι θα ξέρεις, δεν μπορεί. Να σκοτώσουμε λίγο κάποια φεγγάρια, ε? Που κάποια μάτια και κάποιες καταστάσεις θυμίζουν. Έτσι ακριβώς αυτό.

0: τα πιο
1: νυχτοφύλακα. Ε, νυχτοφύλακα.
0: Τη σκέψη τη δική σου θα με.
1: Όχι, άλλη γκρίνια, ρε παιδί μου. Γλυκιά ναι μένει γλυκιά, αλλά γκρίνια δεν.
0: Το τραγούδι που αγαπάς θα ψιθύρισω.
1: Με γονίδι στο Μιχή, Energy 94,2.

0: Ροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω χοιρινό και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και απόψε. Και απόψε να περάσουμε ιδανικά. Και ας αφήσουμε λίγο πιο μακριά, πιο ξυστά τις άπονες καρδιές. Γιάννης Πάριος, άπονη, άπονη καρδιά.

0: Για όλη την πόλη το τραγούδι που παίζει, γράφει μήνυμα για όλη την πόλη μας.
1: Συνεχώς με ταπεινώνεις, πες μου λοιπόν αν ευχαριστεί.
0: Με τα φώτα της νύχτας της, έλα έχουμε και τόλι, ένα περίφημο τόλιμο σκόπλιο σε λίγο.
1: Πες

είμαστε και σου προχωρημένη ηλικία. Όχι αγάπη μου, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Είσαι άπονη καρδιά. Αλλά παρόλα αυτά και για όλα αυτά, να είσαι καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε μοιχή, να έχουμε να περνάμε ευχάριστα τα βραδάκια μας. Ακόμα πιο ευχάριστα για το αυτοκίνητό σου, η εξάτμιση, ο καταλήτης σου. Και θα σου γίνει και αυθημερών καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic με την καλύτερη πραγματικά τιμή της αγοράς. Θα πάρεις και 2 χρονάκια γραφή εγγύηση από ποιότητα Χρήστο, αλλά και Σωτήρη Νταρίλα. Αφήν Νταρίλα, σίγουρο ποτάμου στον Αγιο Κωνσταντίνο. Μαζί μας έχουμε και το Μύρι, θέλουμε τα καλαμάκια τους. Από ποιότητα Χρήστο, αλλά και Σωτήρη Νταρίλα. Αφήν Νταρίλα, σίγουρο ποτάμου στον Αγιο Κωνσταντίνο.

Σημά μου παρακαλώ στο Aegean Oil. Φρατήριο υγρών καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, Aegean Oil 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Τα είδη γηινής μας στο Μόντα Κάζα, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέου Ανίνων, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά αλλά και θέρμανση. Και θέρμανση με φυσικά Λέβητες Πετρελαίου, Αντλίες Θερμότητας. Μάριος, εδώ έχουμε την καλύτερη θερμότητα στο 100%, γιατί απολαμβάνεις μια πολύ πολύ ωραία εμφάνιση. Άμεσα, σωστά, επαγγελματικά και με προσιτές τιμές, το κουρεματάκι, το ιδανικό σου, τις αντάβιες, τη βαφή σου, τσεκ σε όλα και το χτενισμά σου. Αντρικό γυναικείο λοιπόν, παιδικό εθνικής αντίστασης A5. Στο παρεάκι μας είναι και ο Βαγγέρης από το Γιάννης, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση 2 έτη, διαγνωστικός έλεγχος γυάλισμα φαναριών και φυσικά το καφεδάκι του Άκη. Άκης. Άκης καφέ. Καφές νερό με 1,5 ευρώ. Ο καλός μας Άκης έχει και delivery για όλο τον κόσμο καθημερινά από 7.30 πρωί μέχρι 4 στο 26 41 0 21 629. Πάμε για κρέπα. Κερνάμε κρέπα όλη την πόλη και όλη την καλή παρεούλα, γιατί είναι η μεγαλύτερη, καλύτερη, νοστιμότερη της πόλης, γλυκιά και αλμυρή. Βρίσκεις και ατομικά γλυκάκια Αντάνος, έτσι, ευκαιρία να μην τα μοιραστείς είναι ατομικά, να μην αισθανθείς τύψεις μετά, έτσι, και να το απολαύσεις όλο δικό σου. Ice cream στην Μπουκογιάννη 6 26 41 0 23 5 33, για να παραγγείλεις. Μαζί μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ Ρωμάνων Κισούλης, για να παραγγείλεις τα εργαλεία σου, τα χρώματά σου, μόνωση, θερμοπρόσωψη. Ηρών λοιπόν Πολυτεχνείο 79 και κουλουράκι έχουμε, κουλουράκι, εμ κουλουράκι είναι αυτό, εμ απόλαυση είναι αυτή, εμ πουθενά δεν βρίσκεις το ίδιο, κουλούρια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και άλλα. Και άλλα θα βρεις, γλυκά, αλμυρά, είναι υπέροχες οι γεύσεις, καταπληκτική εξυπηρέτηση. Και φυσικά η γεύση σου μένει στο στόμα με επιθυμία και νοσταλγία για ξανά και ξανά. Εμ Κουλούρι, Χαριλάου Τρικούπια 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαβά 14, έναντι του ΚΕΠ. Θέλει σέρβις στο αυτοκίνητο. Και κανένα πρόβλημα λοιπόν σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Θέλουμε και χρειαζόμαστε και μαθηματάκι υπασίας, γιατί να μην κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν το καταλαβαίνω αυτό, κάτι διαφορετικό και καλό. Μαθήματα υπασίας, προσιτές τιμές, φάρμα λόγων Γκυγκλά 69 36 13 0 38 και Εθνικής Αντιστάσεως 114 τοποθεσία και γυποτεχνική. Παίρνουμε φυράματα καλαμπόκης, χυλοτροφές, γατοτροφές, σπόρους, φθινοπορνά, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κήπευτικά και άλλα. Σε ενημερώνω πάρα πολλά. Εσύ παίρνεις το τιμόνι από το μυχή στα χεράκια σου, διαμορφώνεις την εκπομπή, επιλέγεις και αφιερώνεις. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34 και γραπτά μηνυματάκια με απάντηση αν θέλεις από εμένα. Μυχή, ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1-64. www.energy942.gr. Και εντάξει, κάποιες φορές παίρνει λάθος δρόμο και η καρδιά. Όχι μόνο τα πόδια μας και εμείς, αλλά και η καρδιά. Πόσο μάλλον η καρδιά. Τόλης Βασκόπουλος.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Έλατε, πες τα. Ρε παιδιά, λέει, πάρτε το σωστό το δρόμο να βγούμε από τη μιζέρια που μας έχουν ρίξει. Αν δεν το κόβω, αν δεν το βλέπω. Ή αυτό να προσευχηθούμε για την καρδιά κάθε αγγέλου καλύτερα. Ας αρκεστούμε σε αυτό. Επιστρέψαμε, Δημήτρης Μητροπάνος. Πού είσαι ρε Δημήτρη? Ρε Αμαζόνιε.

0: Καλησμένο για σένα, Σοφάκι, και το Μιχή σου ευχαριστώ, ανταποδίδω. Και φέρω και ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι. Έχει πολύ έτσι χαρμόσυνο τίτλο. Θα τον πω τώρα. Αν και θα τον καταλάβετε περισσότεροι, πιο παλιακοί ειδικά, με το που θα ξεκινήσει.
1: Την εκδιέστηση νιώθω πως πάλι θα σ' αντικρίσω.
0: Ναι, βεβαίως. Αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Χάρε φωνιά, Γιάννης Πουλόπουλος. Αλλά η ερμηνεία φυσικά του Γιάννη μας υπέροχη. Πολύ καλά του λέει, ρε συμφωνιά. Ξεκλήρισες τόσα σπίτια. Έλα μωρέ, πάμε αισιόδοξα εμείς.

Για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή, δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι με το τραγούδι ειδικά που λέει. Που ξέρεις και ο Φωνιάς, ο Γάρος ο Φωνιάς, μπορεί να πέρασε πρώτα από τούτη τη ζωή και να έγινε μετά Χάρος Φωνιάς.

Και τώρα φιλαράκι μου τι, ένα τερζί. Ένα τερζί με 9/8. Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου, ό,τι θυμάμαι από τη μητέρα μου. Τέλος πάντων, 9/8 στις Κεσαριανοί στον τοίχο. Έλα μωρέ Κεσαριανή. Όταν έμενα Αθήνα δεν είχα πάει και πολλές φορές Κεσαριανή, αλήθεια είναι. Κεσαριανή, Παγκράτη. Την καλησπέρα μας, αν τυχόν ακούει κανείς από εκεί.

0: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Είχα δει τον ήχο και είχα τρομάξει. Γι' αυτό μάλλον δεν πολύ πήγαινα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά.

Γράφεις μοιχεία αν θέλεις επιλογή, αφιέρωση, κουβεντούλα, σχόλια. Γράφεις λοιπόν αρχικά μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Τελικά η νύχτα απόψη είναι πολύ μεγάλη, τη τραγούδια και αυτά. Γιατί βάζομαστε, είναι καλά και η οικογένειά της, Φίλιππος Νικολάου και όταν. Όταν πόσοι θα μου χαρίσεις.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Και η σιωπή κουρτινάκι μου, κουρτινάκι μου, παίζει πάντα στη διαπασόν. Για όλους όσους έζησαν τα χρόνια που τέτοια τραγούδια με σουρανούσαν. Όντως. Απίστευτο το διαχρονικό τραγούδι πριν με Φίλιππο Νικολάου. Το επόμενο με Πλούταρχο flashback, δικό σου φιλαράκι μου καλό.
8: Η πιο μεγάλη

Ιουλία Καλυμάνη. Energy, μυχή συνέχεια. Γιάννης Πλούταρχο. Flashback σε κουβαλάω παντού. Κολλημένο μυαλό, κολλημένη σκέψη, αγάπη, αγάπη πολύ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54-201.
1: Το λέει ο Σάκης και το λέει και υπέροχα, γιατί να μην στείλεις εσύ το μήνυμά σου, να επιλέξεις, να αφιερώσεις, να σχολιάσεις, τέλος πάντων τα πάντα όλα σου. Άκη μου, σου δίνω τα ενία για τις έτσι διαφημισούλες, την ενημέρωση του κόσμου.
2: Energy 94,2.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2. Flashback.

0: αυτό.
1: Ρε Σινιόνιο μου, τι κρίμα που έχεις και γενέθλια σήμερα. Υπέροχος απ' τα παλιά. Αυτός
0: δεν με καταλάβες ποτέ. Σου δεν με γνώρισες.
1: Έλα γίγαντα, καλησπέρα. Άρα γίγαντα. Τον επέλεξες, μου είπες, γιατί είναι γεννημένος σαν σήμερα. Πολύ σωστά, γίγαντά μου. Ο τραγουδιστής Διονύσης Κινάς, λοιπόν, γεννήθηκε 6 Οκτώβρη το 1969 στην πρωτεύουσα πόλη της Αθήνας.

0: τη Σοφία Χατζή.
1: Τι ζήτησε, βρε παιδί μου, το ιατρικό? Αγάπη και τρυφερότητα και τη γαρμπή. Τρυφερότητα, φυσικά.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Φάνη μου, Φανούλη μου, Φανάκι μου. Σαντρέ, απόλυτη Ανούλα Βύση. Και για την πολύ καλή φίλη Βάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. 42 λεπτάκια μουσικά μετά τις 11. Ε, ναι, και όλα καλά.

Σε σαν τρένα, ναι, και ό,τι να ναι. Καλησπέρα, Energy, μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Χαμόγελα μουσικά και αισιοδοξία στο βραδάκι λοιπόν της Τρίτης. Η παρεούλα γλυκένει, το ice cream και με αλμυρές επιλογές, έτσι. Σε κρέπα, βάφλα, pancakes. Έχεις παγωτά, έχεις ατομικά γλυκά ντάνο, σαλάτες, μπέρκερ, κλαπ σάντουιτς. Στην Μπουκογιάννη 66, απόγευμα 4 ξημέρωμα, παραγγέλνεις στο eFood, στο Box, στο 26410235533 και στην Κεποτεχνική του Ζώη θα αγοράσεις ζωοτροφές, φυτοφάρμακα και πεφτικά, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, θα αγοράσεις αυροίες, καλαμπόκι, φθινοπορνά, φυτά, λουλούδια, φυράματα και άλλα πολλά. Στο Μκουλούρι πάρα πολλά και εκεί, γλυκά, αλμυρά και τα πιο ξεχωριστά, ιδιαίτερα μοναδικά, λατρεμένα, μουλατρεμένα σου κουλουράκια Θεσσαλονίκης που δεν απολαμβάνεις αλλού. Χαριλάου, Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, εκτός της Κυριακής. Φρεσκοφουρνισμένο και χειροποίητο, έπιος στη χάρη μας και στην καλή μας απόλαυση. Πάμε τώρα για απόλαυση σε μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Κυγκλά, στον Κόου Πανετολίου, προσιτές τιμές, μαθηματάκια υπασίας 69-36-13-0-38 και πάμε και στο Μύρι να χτυπήσουμε ένα χειροποίητο γύρο, σε ένα πιτόγυρο, σε μια σκεπαστή με φρέσκες πατατούλες, έχουμε και μεζεδάκια έτσι, σούφλες, χάρα, στα πάντα, κοτοπουλάκι ολόκληρο, πεντανόστιμο σου λέω, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ και ειδικά την αγαπημένη μου σκεπαστή, αυτή μην την παραλείψεις ή τουλάχιστον σκέψτε έτσι πολύ σοβαρά. Παραγγέλνει στο 26410337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις σου με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και την ασφαλειά σου. Κάμερες, συναγερμοί, οι φύλακες έτσι προστατεύουν το χώρο σου με περιπολίες, στατικές φυλάξεις, άμεση επέμβαση. Αδρεφών Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου, η Protecker Security. Μαζί μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης, παίρνει τα χρώματα, τα εργαλεία σου. Όλα σου ηρώ μου, Ελιχνίου 79. Και έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα στην εκπομπή Χρήσου Σωτήρης, εξατμίσεις, καταλύτες, συγκολίες μετάλλων, καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών με εγγυημένο αποτέλεσμα. 2 χρόνια γρατή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όχι ζεστό, κρύο καφεδάκι. Λοιπόν, ό,τι καφεδάκι θέλεις εσύ, στο Άκη. Άκης, καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Στο αχεράκι το καφεδάκι, στα άλλα το νεράκι και στην τσέπη μόνο. Μόλις 1,5 ευρώ πουλάκι. Πορταγόνα 3, Καλυβίου 54, Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Να πούμε ότι στην φυσικά παρεούλα μας έχουμε και το Μοντακάζα. Κατάστημα με είδη γηγενής, Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινέων Ανίνων, πλακάκια είδη γηγενής, συνεχής πάντα οι προσφορές. Καθώς επίσης στην παρεούλα μας έχουμε και το Μάριο, εμφάνιση, ποιότητα στις εμφάνισεις, κουρεματάκι, ποιότητα στη βαφή, στο χτένισμα, αντρικό, γυναικείο, παιδικό. Εθνικής Αντίστασης 5, καθώς επίσης και Aegean Oil, καύσιμα με ποιότητα και αξιοπιστία και υπογραφή Aegean Oil, 4 χιλιόμετρο Αγρινέου Αντιρίου πριν την Ερμίτσα και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, διαγνωστικός έλεγχος, μπαταρίες, καθαρισμός, καλοριφέρ, μίζες, αδυναμό. Δυνάμω στην ένταση και μείνε μου εδώ, στείλε τη δική σου επιλογή αφιέρωση, στείλε αυτό που νιώθεις για αυτό το βράδυ ελεύθερα. Αν θέλεις να το μοιραστούμε μόνο οι δυο μας, γράφεις απλά εκτός αέρα. Εκεί σου επιλογή αφιέρωση, στείλε αυτό που νιώθεις για αυτό το βράδυ ελεύθερα.

Άρα τι είσαι? Είσαι στη ζωή μου ένας θησαυρός, μοναδικός, μονάκριβος. Και με υπογραφή κατά ένας κακοσέο. Δεν μπορώ να το αγνοήσουμε αυτό. Υπεροχότατο τραγούδι προσευχή. Ευχαριστήρια προσευχή. Από το αγαπημένο μας Κατερινάκι, Κατερίνα Κακοσέου. Τι λες γιγαντά μου, ναι? Εγώ λέω ναι.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: κάποια.
1: Ό,τι θέλω, όταν θέλω, όπου θέλω, όπως το θέλω, γιατί το θέλω.
0: Και αυτό που θα σου πω στο νου σου βάλτο, στη ζωή μου κάνω.
1: Λοιπόν, στη ζωούλα μας φυσικά και κάνουμε εμείς κουμάντο, αφού σεβόμαστε αυτά που πρέπει να σεβαστούμε. Λοιπόν, σεβόμαστε ότι είναι Τετάρτη, Τεταρτίτσα που περνάει και η εβδομαδίτσα. Και για πότε θα φτάσουμε στο δεύτερο λοιπόν Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη μας δεν θα το καταλάβουμε πραγματικά. Θα καταλάβουμε όμως μια αλλαγή καιρού από ό,τι φαίνεται από την Πέμπτη και μετά. Όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η χώρα ήταν χωρισμένη στα δυο. Ας πούμε στην Κρήτη πραγματικά μπορεί να ρίξει βροχή όπως υπολογίζουν οι μετεωρολόγοι, που ενδεχομένως θα έριχνε σε 3 χρόνια στην Αθήνα. Εκεί τα έριξε περίπου μέσα σε 3 ημέρες. Πάλι τώρα λέει θα χωριστούμε. Με επίκεντρο λέει αυτή τη φορά τα δυτικά. Πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήμασταν επίκεντρο μου κακοφάνηκε λίγο. Τώρα λέω γιατί, αλλά εντάξει. Τα πράγματα φαίνεται να αρχίζουν να αλλάζουν από την Πέμπτη λοιπόν και μετά, εκεί μέχρι το Σάββατο, ίσως λιγότερο και καθόλου την Κυριακή, θα δείξει σίγουρα και τις επόμενες ημέρες. Θα υπάρχει ένα πέρασμα βροχών σε δυτική Ελλάδα, σε νησιά Ιωνίου, εκεί φαίνεται πιο πολύ να χτυπηθεί έτσι η Κέρκυρα, η Λευκάδα. Αν και το πιο πολύ έτσι μέρος της βροχής φαίνεται να πέφτει στη θάλασσα. Να και κάτι αισιόδοξο. Το νερό ανάγκη έχει νερό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε για σήμερα. Η θερμοκρασία από 11. Δεν τη βγάζω ακόμα τη θερμοκουβέρτα. Πες εσύ και κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ ακόμα... Και μου λες τώρα εσύ για 11. Λοιπόν, όμως από 11, πραγματικά αυτή είναι μια, όχι ψύχρα, θα το λέγαμε κρύο, έτσι που πώς αλλάζει πραγματικά από τις πρώτες πρωινές ώρες και τις βραδινές μέχρι το μεσημέρι, που ενδέχεται να φτάσουμε περίπου 27 με 28 βαθμούς εδώ στην πόλη του Αγρινίου, έτσι. Καταπληκτική αυτή η μετατροπή. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε και κάποιες έτσι συννεφούλες στην πόλη. Είπαμε τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν από την Πέμπτη, ίσως εκεί η Παρασκευή, βράδυ, κάπου εκεί λίγο έτσι να μας βρει και εμάς, κάτι θα μας βρει και εμάς πάντως. Προφανώς για να μην έχουμε παράπονο. Και ξέρεις το ρόλο αυτή η συννεφιά, η βροχή, η υγρασία που θα ανέβει, σίγουρα λίγο θα μας έτσι κατεβάσει και τη θερμοκρασία. Τουλάχιστον για τις πιο υψηλές, για τις πιο χαμηλές δεν νομίζω. Η υγρασία θα κάνει και πάλι τα καλά της θαύματα. Λοιπόν, είπα υγρασία, τώρα έχουμε υγρασία. Τώρα δεν μου δείχνει λέει, ο σταθμός είναι προσωρινά 8, δεν πειράζει. Λοιπόν, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία γιορτάζουν σήμερα. Ωραία, ιδιαίτερα σπάνια ονοματάκια. Χρόνια πολλά και στους ζυγούς που έχουν γενέθλια. Η Ανατολή του Ηλίου στις 7 και 24, η Δύση μας στις 19, ακριβώς στις 7. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, παγκόσμια ημέρα βαμβακός, παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ό,τι καλύτερο, αξιοπρεπής εργασία, αξιοπρεπής ζωή και κίνηση σε αυτή. Και είναι και η μέρα της εργασίας στην Αυστραλία. Πολύ εργασία έπεσε βρε παιδί μου, μήπως να δώσω παράταση μεγάλη στο μοιχείο μου και εγώ να τιμήσω τη μέρα.

εκδίδει το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, Προδρόμου, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων. Σαν σήμερα 1825. Ο Νίκος Δαδινόπουλος, ηθοποιός, γεννημένος σαν σήμερα 1944, γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Ο Τόνι Μπράξτον, γνωστό ονοματάκι λοιπόν, για αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της pop, γεννημένη σαν σήμερα 1967. Έχουμε πάρει τραγούδι στο αυτάκι μας, έχουμε ακούσει φυσικά. Και επίσης να αναφέρουμε ότι ο Γιώργος Αμερικάνος έφυγε σαν σήμερα το 2013. Οι παλιότεροι το θυμούνται, εγώ να πω την αλήθεια μου, όχι. Διεθνής Έλληνας μπασκεμπολίστας που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60. Το 60 δεν υπήρχα ούτε σαν σκέψη στους γονείς μου. Ήταν ένα καλοκαιράκι που έγινε όλο το καλό ή το κακό, να πούμε, που έγινε. Δεν ήθελε και πολύ σκέψη, λίγο η ζέστη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο Μιχίγη και ακόμα περισσότερο Σοφία Χατζή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γράφεις Μιχί, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301, γιατί πολύ απλά εσύ δεν μοιάζεις. Είσαι το κάτι διαφορετικό, το μια κατηγορία μόνο εσύ. Αγαπημένος Πάνος Κιάμος, εσύ δεν μοιάζεις.

δεν είναι εκπομπή μυστηρίου. Είναι εκπομπή με χαμόγελο. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Μόνο στον Energy 94,2.

0: Κι εγώ καλό μου παιδί είμαι εδώ και θα είμαι εδώ. Αν κάποτε που λέει εκείνα τάσα μας, το σοφάκι σου είναι εδώ, το λέει και ο Σάκης, που είναι εγγύηση και ποιότητα.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Του Energy 942. Να τάσα μας, αν κάποτε. Θα βρεις καιρό. Λίγο πριν και ο Νότης με το αν και τώρα. Κι άλλο αν. Αν φταίς εσύ, θα αναλάβω εγώ ή θα αναλάβεις εσύ. Ας αναλάβουμε και δυο. Γιάννης Πλούταρχος, αν φταίς εσύ. Εσύ φταίς αγάπη μου, εσύ.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
5: επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων
5: υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
5: ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
6: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
6: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
6: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
6: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
6: Τηλέφωνο 26410-46-390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
8: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
9: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
8: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
10: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
8: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
10: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοντή.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Λοιπόν, στην παρεούλα μας έχουμε και το εμκουλούρι μας, κουλουράκια Θεσσαλονίκης, πρατήριο γνωκαυσίμων Εντζίαν Ολ Νικόλος Παπούτσης, Κομμόσος Μάριος, σούπερ μάρκετ Ρωμάτων και Σούλης, Ήδη Γίνης, Μόντα Κάζα, Άκης Καφέ, Προτέκερ Μη Σεκιούριτη και Κέντρο Υπασίας και φυσικά ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Βαγγέλης Αυτογιάννης. Μίχη, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εμείς και για αυτό το βραδάκι. Έτσι, τον υπολογιστή μας με μηνύματα. Καλό ξημέρωμα, γαλήνη ευλογία και προσευχή για όλο τον κόσμο να είμαστε καλά. Επιστρέφουμε το βραδάκι. Κι ας μην είναι Δευτέρα βαρετή που λέγεται το τραγούδι, αλλά Τετάρτης βραδάκι.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94,6.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.